0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
2: ναι,
1: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
2: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
3: Δεν μπορώ να σου πείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Το κάναμε αυτό τώρα. Πάει.
1: Ναι.
2: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
4: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
2: Πας στα mail.
5: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
2: Μη σου πω και στο e-bugging μέσα.
3: Τι είναι αυτά, ρε.
1: Δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
2: Ναι. Είναι δυνατόν να μας λες, πάνε στο προς και πάτε μια τελεία και θα δεις.
5: Too easy, baby.
2: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις, θα κάνω.
3: 3, 2, 1, πάμε.
2: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
3: Αλλά,
2: ναι.
3: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
6: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
4: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Μου στέλνει μια νεράιδα, ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε.
2: Έπρεπε να χαπιεί.
1: Γκορόιδε. Πήγε με την κολλητή της. Πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
3: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
4: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
5: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
1: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
6: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
1: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτά τι να κάνει.
7: Τι να κάνει, ναι.
1: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να πα.
1: Τι να κάνει.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί

καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη, πού είναι η επανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
2: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
1: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
2: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
1: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
3: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
1: Λέει, ξέρεις πόσο καλύτερα θα νιώσεις μετά?
4: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
1: Λοιπόν,
5: πληρώνεις γι' αυτό?
1: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
5: Ω, Παναγία.
1: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
1: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στι

0: Kids.
1: Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως ο άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
2: Καλό!
3: Καλό!
2: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι, είναι καλά.
2: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
1: Που τα ξέρεις?
2: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένος είμαι από το Google και εντάξει.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7. Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
7: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης, με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων, καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ που θα εμπιστευτείς το μέλλον σου. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
6: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
7: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
8: Και τώρα ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
9: Καλημέρα, καλημέρα, καλή εβδομάδα. Καλώς ήρθατε στο πρωινό Velvet της Δευτέρας 14 του Σεπτέμβρη.
10: Ωραία Δευτέρα, ωραία και η εβδομάδα να είναι να μας φερθεί καλά. Ωραία και εμείς μέχρι τις 11, τα έχουμε πάλι όλα. Σήμερα κληρώνουμε και Γκρέκοστρομ. Να είστε στις επάλξεις. Να ανακοινωθεί ο νικητής ή νικήτρια.
9: 500 ευρώ δωρεπτά γίνα αυτά, δεν είναι λίγα.
10: Οχο,

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: Ριάννα και Jay-Z, Umbrella, εδώ είμαστε πρωινό Velvet, πρωινό Δευτέρας 14 του Σεπτέμβρη. Λέμε χρόνια πολλά σήμερα, μεγαλύτερο, στο Σταύρο και στη Σταυρούλα που γιορτάζουν.
1: Χρόνια σας πολλά, να σας χαιρόμαστε.
0: Θεοκλής, Θεόκλια.
1: Ωραίο.
0: Ημέρα Εθνικής Μνήμης της Γενοκτονίας των Ελλήνων της Μικράς Ασίας από το τουρκικό κράτος σήμερα. Ναι. Και Παγκόσμια Μέρα Ατοπικής Δερματίτιδας.
1: Σημαντικό.
0: Το 326, η μητέρα του μεγάλου Κωνσταντίνου Ελένη ανακαλύπτει στην Ιερουσαλήμ τον Σταυρό του Μαρτυρίου.
1: Ναι.
0: 1814, κατά μία εκδοχή, ανήμερα της ύψος λέει το Τιμίου Σταυρού, ο Νικόλος Σκουφάς, ο Μανούλ Ξάνθος και ο Αθανάσιος Τσακάλοφ ιδρύουν στην Οδυσσό την Φιλική Εταιρεία.
1: Μπράβο στα παιδιά!
0: 1867, ο Καρλ Μάρξ εκδίδει το κεφάλαιο που αποτελεί την κορονίδα του έργου του.
1: Μάλιστα.
0: Γεννιέται το 1956 ο Κώστας Καραμαλής, Έλληνας πολιτικός που διετέλεσε και πρωθυπουργός της χώρας από το 2004-2009.
1: Χρόνια σας πολλά.
0: Και το 1983 αυτή η λατρεμένη υπέροχη φατσάρα προσωπικότητα καλλιτέχνης την απείς για την Amy Winehouse.
1: Εντάξει, μας λείπεις, έφυγες νωρίς, δεν ξέρω τι να πρωτοπώ πάλι,
0: ναι, ρε,
1: για αυτές τις απώλειες, παιδιά, δεν αντέχω.
0: Και το 2001 φεύγει τη ζωή ο Στέλλος Καζατζίδης, κατά πολλούς ο μεγαλύτερος Έλληνας λαϊκός τραγουδιστής. Και το 2022 επίσης μια φοβερή γυναικάρα, μόνο το, η Ειρήνη Παπά.
1: Καλή, τι μέρα είναι σήμερα.
0: Τι μέρα είναι σήμερα,
1: Παναγιά μου.
0: Λοιπόν, έχουμε τα καλύτερα τραγούδια. Εννοείται και τα έχουμε. Πάμε να απολαύσουμε UB40, Kelly Family και Bruno Mars για να απολαύσουμε τις σημερινές αστρολογικές προβλέψεις.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου θαυμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Bruno Mars, Just the Way You Are, είχε, νομίζω με αυτό μας είχε συστηθεί. Και γινόταν και χαμός στους γάμους.
1: Εξαιρετικό, εξαιρετικό. Έχουν μπει νύφες με αυτό.
0: Έτσι, έτσι. Λοιπόν, πάμε να μπούμε στα ζώδια.
1: Λοιπόν, ναι, παιδιά, γίνεται χαμούλης. Έχουμε την Αφροδίτη στο Σκορπιό, που από ό,τι διάβασα χθες είναι και ανάδρομη. Εξαιρετικά. Εξαιρετικά. Μία μέρα σήμερα, Δευτέρα, φέρνει έντονη κινητικότητα, αποφασιστικότητα και διάθεση για αλλαγές. Έχουμε και μια ωραία ενέργεια από τον ήλιο και τον Άρη. Αναλυτικά για τον Κριό, θα θελήσει να τακτοποιήσει εκκρεμότητες και να βάλει τα πράγματα σε τάξη. Τα Βράκια, ο ήλιος και ο Άρης ανεβάζουν σήμερα την ενέργεια και την αυτοπεποίθησή σου ψηλά. Να είσαι έτοιμος. Για τους διδύμους, η ανάγκη σου για δράση στρέφει σήμερα σε οικονομικά ή επαγγελματικά ζητήματα. Καρκινάκια, η σημερινή μέρα σας βρίσκει αποφασιστικούς και έτοιμους να πάρετε πρωτοβουλίες. Για τους λέοντες, περνάτε σήμερα στην επίθεση, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα πριν γίνουν μεγαλύτερα. Για τον Παρθένο, τον καλό, η αυτοπεποίθηση ανεβαίνει και σήμερα νιώθεις πιο έτοιμος να πάρεις αποφάσεις. Ζυγή, η διέστησή σου βρίσκεται στα καλύτερά της, ιδιαίτερα σε θέματα καριέρας. Για τους Σκορπιούς, νέα ανοίγματα και ευκαιρίες για διεύρυνση των οριζόντων σου φέρνει η σημερινή ημέρα. Το Ξώτη, ένας υγιής ανταγωνισμός σε κινητοποιεί και σου δίνει την αίσθηση ότι ανοίγεις ένα νέο κεφάλαιο. Για τον Εγώκερο, η αυτοπεποίθηση και η αισιοδοξία σου ενισχύονται, ενώ οι σχέσεις σου αποκτούν νέα ζωντάνια. Υδροχοάκια, η μέρα έχει ένταση, αλλά ταυτόχρονα σας γεμίζει δημιουργική ενέργεια και διάθεση για δράση. Και για τα Ψαράκια μας, τέλος, μια έντονη δημιουργική ερωτική σύνδεση μπορεί να σας ανανεώσει.
0: Μάλιστα, πάρα πολύ ωραία. Πάμε να κλείσουμε το ημίωρο με σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
3: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα, στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής, μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,90. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
7: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
9: Oh, the best hits ever. 96.8 FM.
10: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
0: Και ο φούρνος στο Lidl είναι βραβευμένος γιατί έχει top πίτες, κρουασάν, γλυκίσματα, αλμυρά, σνακ και ποικιλία και γεύση.
1: Παιδιά, ψήνουν πάρα πολλές φορές μέσα στην ημέρα, γι' αυτό ό,τι ώρα και να πάτε θα τα βρείτε ολόφρεσκα και λαχταριστά και γλυκά και αλμυρά. Και εννοείται πάρα πολλά χρυσά βραβεία στα Baker Awards και όχι άδικα.

0: Τον ζητάει στο υπέροχο Dance Monkey. Εδώ είμαστε πρωινό Velvet, πρωινό Δευτέρας. Και στο εξαιρεσότητα με αφορμή την έναρξη της σχολικής χρονιάς για ακόμη μια χρονιά για την Περιφέρεια Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, φιλοξενεί σήμερα μπαζάρ σχολικών ειδών του οργανισμού Το Χαμόγελο του Παιδιού με σκοπό να συνδράμει στο έργο του. Και μπράβο τους.
1: Εξαιρετικό.
0: Σήμερα λοιπόν Δευτέρα από τις 9 το πρωί και τις 3 το μεσημέρι, ο οργανισμός Το Χαμόγελο του Παιδιού θα πραγματοποιήσει μπαζάρ σχολικών ειδών στην είσοδο του κτηρίου υπηρεσιών της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας. Είναι 28 Οκτωβρίου 64. Τα έσοδα από την πόλη των προϊόντων θα διατεθούν στον οργανισμό ώστε να μπορέσει να ανταποκριθεί στις συνεχείς ανάγκες των παιδιών και των οικογενειών που υποστηρίζει. Και ευτυχώς που υπάρχει.
1: Μπράβο.
0: Το Χαμόγελο του Παιδιού. Γιατί δεν ξέρω, πολλοί νομίζουν ότι είναι κρατικός οργανισμός. Δεν είναι.
1: Ναι, δεν είναι.
0: Συντηρείται από δωρές. Και όπως
1: από το φιλότιμο, ναι, αυτό ακριβώς.
0: Λοιπόν, τι έχουμε, Gary Moore, πολύ ωραίο.

0: Kenny Loggins, Footloose. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
1: Λοιπόν, διαβάζω και μαθαίνω για ποιο λόγο δεν μπορούμε να γαργαλίσουμε τον εαυτό μας. Να αρχίσετε τώρα όποιον είστε και προσπαθήσετε να σας γαργαλίσετε.
0: Θα το κάνουν σίγουρα.
1: Ενώ στα ίδια σημεία, αν ερχόταν κάποιος άλλος και προσπαθούσε να μας γαργαλίσει, μπορεί να πεθαίναμε στο γέλιο και να μην θέλαμε, ας πούμε.
0: Ναι.
1: Εμείς οι ίδιοι στον εαυτό μας δεν γίνεται. Αυτό λέει το περίεργο φαινόμενο, δεν είναι και εντελώς τυχαίο, αλλά αποτέλεσμα ενός εξαιρετικά εξελιγμένου μηχανισμού προβλέψεων, ναι, που διαθέτει ο ανθρώπινος εγκέφαλος. Η βασική αιτία που καθιστά το αυτογαργαλητό αδύνατο κρύβεται στην παρεγκεφαλίδα. Είναι μια περιοχή στο πίσω μέρος του εγκεφάλου που είναι υπεύθυνη για τον συντονισμό των κινήσεων, mm-hmm, και τη διαχείριση των αισθητηριακών προσαρμογών. Κάθε φορά λοιπόν που το σώμα μας ετοιμάζεται να πραγματοποιήσει μια κίνηση, ο εγκέφαλος εκτελεί ταυτόχρονα δύο εργασίες. Στέλνει την εντολή στους μύες και παράλληλα δημιουργεί ένα εσωτερικό αντίγραφο αυτής της εντολής. Θαυμαστός ο εγκέφαλός μας.
0: Ναι.
1: Προετοιμάζοντας τις αισθήσεις μας για το τι πρόκειται να συμβεί. Ας πούμε, απλώνεις το χέρι να πιάσεις ένα ποτήρι, mm-hmm, ανοίγεις το ψυγείο, να πιάσεις κάτι, να στρώσεις. Σε προετοιμάζει για το τι θα γίνει. Mm-hmm. Αυτό το εσωτερικό σήμα επιτρέπει στην παρεγκεφαλίδα να προβλέψει με ακρίβεια την αίσθηση που θα προκαλέσει η δική μας κίνηση.
0: Ναι.
1: Και εφόσον ο εγκέφαλος γνωρίζει εκ των προτέρων πού, πότε και με πόση πίεση θα αγγίξουμε το δέρμα μας, καταστέλει την αισθητηριακή απόκριση.
0: Άκουρση,
1: δεν γίνεται
0: δηλαδή
1: τώρα να ξαφνιάσεις τον εαυτό σου. Αυτό στην ουσία λέει, μπακάλικα.
0: Μάλιστα.
1: Υποβαθμίζει την ένταση του αγγίγματος επειδή το θεωρεί προβλέψιμο και εντελώς ακίνδυνο. Σου λέει, αυτή είναι η Λίδια. Τώρα προσπαθεί να γαργαλίσει τον εαυτό της. Παιδιά, σχολάσατε. Αφήστε την αυτή να παιδεύεται στο σαλόνι της.
0: Ναι. Μακάρι να μπορούσε να το κάνει και για άλλα πράγματα.
1: Τι ωραία, ναι.
0: Ωραίο είναι όμως.
1: Που πάμε να πιάσει το κινητό, να στείλει ένα μήνυμα. Έτσι. Εκεί που πα να πάρει τη σοκολάτα από το ψυγείο.
0: Μα σου λέει, μπράβο, μπράβο.
1: Και να έσβηνε εντελώς. Και να σου λέει, πήγαινε πίσω. Εξαιρετικό.
0: Πολύ ωραίο θέμα. Πάμε να κλείσουμε την πρώτη ώρα.
2: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
3: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
4: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
5: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
6: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
7: Σάββατο, 17 Οκτωβρίου, έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
8: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
9: Η ώρα είναι 8. Χορηγός της ώρας, η Nutravit Premium Brand.
10: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
11: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
12: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία. 96.8 Velvet.
0: Εδώ είμαστε δεύτερη ώρα πρωινό Velvet, Βασίλης και Αναστασία.
1: Καλημέρα και καλή εβδομάδα στη γλυκιά τη Δέσποινα, τον Παναγιώτη, τη Χριστίνα, τη Βάσο, την Αγγελική, την Ελένη και τον Γιάννη.
0: Πολλά τα κόκκινα σημεία στο χάρτη της κίνησης. Στην περιφερειακή έχουμε πάρα πολύ αυξημένη κίνηση και για τα δύο ρεύματα στο ύψος Τριανδρίας Τούμπας. Επίσης το ρεύμα από δυτικά προς ανατολικά, προβλήματα από την ανεφόρα από τα Μετέωρα μέχρι και την έξοδο για Σικές. Λεωφόρος Παπα-Νικολάου, από ό,τι βλέπω εκεί πέρα γίνεται ένας μικρός χαμός κατεβαίνοντας από Φίλιρο, Ρετζίκη, Πεύκα. Και στην Κωνσταντίνου Καραμελή έχουμε αυξημένη κίνηση και στην Βασιλή Σόλγα. Επίσης και στο κέντρο αρκετή κίνηση, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα και στην Αγίου Δημητρίου. Γενικά είναι πολύ δύσκολη, ξεκίνησε η εβδομάδα. Εντάξει, είπαμε, ξεκίνησαν τα σχολεία, επιστρέψαμε όλοι.
1: Τις υπομονής.
0: Α, θα είναι κλειστός και ο περιφερειακός πάλι σήμερα.
1: Ναι.
0: Από τις 11 το βράδυ μέχρι και τις 5 το πρωί και τα δύο ρεύματα. Οπότε πάλι να είστε προετοιμασμένοι.
1: Ναι.
0: Μην την κάνετε που λένε μετά το βράδυ και μπλοκάρετε. Όταν επιστρέψουμε, τι έχουμε. Α, συζητήσεις λέει που πρέπει να γίνουν πριν ορίσεις ημερομηνία γάμου.
1: Α, παπα. Mm-hmm.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Υπέροχη Σονίκ στο υπέροχο Sky, εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας. Και επειδή είναι και εποχή γάμων, έτσι.
1: Ναι, επιτέλους
0: δροσιά. Πριν κλείσει, λέει, η ημερομηνία γάμου, άνοιξε τις κουβέντες αυτές.
1: Ναι.
0: Με τον ίδιο σύντροφό. Γιατί λέει, ο γάμος δεν ξεκινάει, λέει, όταν υποθετώ ναι. Στην πραγματικότητα, λέει, αρχίζει λίγο αργότερα, όταν τελειώσει το πάρτι, κλείσουν οι λογαριασμοί και οι δύο άνθρωποι επιστρέψουν σε μια καθημερινότητα γεμάτη δουλειά, υποχρεώσεις. Και...
1: Πριν δεν την είχαν αυτή την καθημερινότητα, μετά το πάρτι μαγικά εμφανίστηκε η καθημερινότητα.
0: Αυτό λέει η ψυχολογία.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το ξεκινάει όλο λάθος. Άρα ήδη έχουμε μια σαφρή έρευνα.
0: Ερώτηση νούμερο 1.
1: Ναι.
0: Πόσο χρόνο, λέει, θα αφιερώνεται πραγματικά στη σχέση.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, η αγάπη, λέει, χρειάζεται χώρο μέσα στην ημέρα και αυτός ο χώρος εξαφανίζεται ανάμεσα στη δουλειά, στις κοινωνικές υποχρεώσεις, στην οικογένεια, μπλα μπλα μπλα. Το ζήτημα, λέει, δεν είναι να οργανώνεται συνεχώς εντυπωσιακά ραντεβού, ακόμη και 20 λεπτά, λέει, ουσιαστικής επικοινωνίας στο τέλος της ημέρας μπορούν να κάνουν τη διαφορά σχέση.
1: Εξαιρετικό.
0: Νούμερο 2. Περιμένετε από τον άλλον από την άλλη να διαβάσει τη σκέψη σας. Όχι. Αυτό το θα έπρεπε να ξέρει. Να γνωρίζετε, λέει, τι ενοχλεί τον σύντροφό σας και αντίστοιχα και ο ίδιος και επίσης τι
1: άρα
0: χρειάζεται.
1: Θα έπρεπε να ξέρει. Να γνωρίζετε τι.
0: Αυτά
1: είπες μόνος σου. Θα έπρεπε να ξέρεις τι ενοχλεί τον σύντροφό σου.
0: Οι ψυχολόγοι Τζον και Τζούλι Γκότμαν, λέει, γνωστοί για την έρευνά τους γύρω από τις σχέσεις, χρησιμοποιούν, ναι, τον όρο χάρτης αγάπης.
1: Ναι.
0: Πρόκειται ουσιαστικά, λέει, για τη βαθιά γνώση του κόσμου του άλλου, δηλαδή των φόβων, των επιθυμιών, των στόχων, ναι, των πιέσεων και όσων τον κάνουν να αισθάνεται ασφαλής ή ανασφαλής.
1: Καλά, κανένας άνθρωπος δεν περιμένει να μυρίσει τα νύχια σου. Mm-hmm. Απλά αν σου έχω πει κάτι 1, 2, 3, 10 φορές.
0: Α, σωστό.
1: Ναι. Θα έπρεπε να ξέρεις. Από ένα σημείο και μετά, δηλαδή, είσαι ανεγκέφαλος. Mm-hmm.
0: Τη σχέση με τα χρήματα, βασικό. Δηλαδή, αν ο ένας θέλει αποταμίευση και ο άλλος θέλει να ζήσει το σήμερα.
1: Carpe diem, ζωή είναι μικρή.
0: Πρέπει να το ξέρεις. Και κλείνουμε με το να μιλήσετε ανοιχτά για το σεξ.
1: Ναι. Έτσι,
0: δηλαδή, πριν από το γάμο.
1: Το κάνετε μόνο οι δυο σας, θα το κάνετε και άλλοι άνθρωποι.
0: Λέει.
1: Θα ψάχνεστε.
0: Η μικρή είναι για όσα επιθυμεί ο καθένας, τα προσωπικά, ναι, όρια, ναι, και τους τρόπους με τους οποίους αισθάνεται ποθητός.
1: Ο άλλος, ας πούμε, μπορεί να αισθάνεται ποθητός άμα πάρει την πόλη.
0: Ναι,
1: εσύ
0: αυτό.
1: Μπορεί να μην θες, να θες γειτονιά. Ναι, δείτε το
0: τοπικά
1: λίγο, γιατί ναι, και αυτό με τον ταχυδρομικό κώδικα. μετράει. Ο άλλος μπορεί να μην του θέλει το 54-352. Να θέλει να πάει 40 εκκλησίες σικές. Να φτάσει μέχρι κάτω.
0: Ναι.
1: Να μην του αρκεί άνω τούμπα. Δεν ψάξει το λίγο.
0: Θέλει συζήτηση το θέμα. Έτσι, αυτό. Ευχαριστούμε.

0: δουλειά, ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: The Wicked και Ariana Grande, στην τραγουδάρα Save Your Tears, εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας.
1: Λοιπόν, διαβάζω μια μελέτη του Harvard,
0: ναι,
1: που εξηγεί το νούμερο ένα κοινό χαρακτηριστικό των πιο ευτυχισμένων ανθρώπων. Είναι η διατήρηση, λέει, των προσωπικών του σχέσεων και η φροντίδα αυτών. Δηλαδή,
0: μάλιστα,
1: το να φτιάχνεις τη σχέση σου. Αρχηγός αυτής της έρευνας, μπροστά, είναι ο Dr. Robert Κάτι, που είναι διευθυντής του Harvard Study of Adult Development. Πώς εξελίσσονται, λέει, οι ενήλικες.
0: Μάλιστα, κάτι θα είναι γι' αυτό σημαντικός για να είναι στο Harvard.
1: Σπουδαία, σπουδαίος τίτλος. Το μυστικό της ευτυχίας, λοιπόν, κρύβεται σε μία άσκηση μόλις 2 λεπτών.
0: Οπα.
1: Με 3 βήματα. Στο νούμερο 1, παίρνεις το κινητό σου. Πανεύκολο.
0: Ναι.
1: Στο νούμερο 2, σκέφτεσαι κάποιον που έχεις καιρό να δεις ή κάποιον που θα ήθελες να έρθεις πιο κοντά.
0: Mm-hmm.
1: Και στο νούμερο 3, του στέλνεις ένα μήνυμα γράφοντας: «Γεια σου, κόμμα. Σε σκεφτόμουν και ήθελα να επικοινωνήσω». Κοίταξε τώρα. Εδώ ο Ρόμπερτ έχει βάλει τελεία.
0: Ναι.
1: Αν μου έστειλε σε μένα τέτοιο μήνυμα και έχει βάλει στο τέλος τελεία, θα σε ρωτούσα τι έκανα. Γιατί θες να μου. Τι... Συγγνώμη, τι σου έχω κάνει.
0: Ναι.
1: Καλό θα είναι σε ένα τέτοιο μήνυμα στο τέλος να βάλεις θαυμαστικό.
0: Mm-hmm.
1: Ή να βάλεις ένα φατσάκι. Ένα από τα πράγματα, λέει, που βρήκαμε σε άτομα που ήταν αυτό που αποκαλούμε κοινωνικά σε φόρμα και όχι ντεφορμέ,
0: ναι,
1: είναι ότι έκαναν μικρές κινήσεις ξανά και ξανά, καθημερινά, πολλές φορές μέσα στην ημέρα. Είπε ο Ρόμπερτ. Κατά τη διαδρομή τους για τη δουλειά, ας πούμε, έπαιρναν τηλέφωνο σε έναν φίλο τους να του κάνουν, να κάνουν το σουσουδάκι.
0: Mm-hmm.
1: Ή προγραμμάτισαν προπονήσεις στο γυμναστήριο με φίλους. Ή δεν, επέλεγαν να μην πάνε, ας πούμε, για καφέ. Καθιστεί, ας πούμε, σε μια καφετέρια,
0: ναι,
1: να κάνουν αυτό που λέγω περπατάδα και παίρνουν τηλέφωνο ακόμα περισσότερους φίλους. Έβρισκαν τρόπους να ενσωματώνουν δηλαδή τις επαναλαμβανόμενες δραστηριότητες της καθημερινότητάς τους με κοινωνική σύνδεση.
0: Μάλιστα. Κουραστικό ακούγεται λίγο.
1: Κάθε φορά να παίρνουν τηλέφωνο, έλα,
0: ναι,
1: πάμε εκεί, πάω στο σούπερ μάρκετ. Έλα, πάμε εκεί. Έλα, πάμε εκεί. Εντάξει, και μια φορά να κάνεις κάτι μόνος, θα πας τίποτα. Δηλαδή,
0: ναι,
1: κάποιος που έχει μόνο έναν φίλο, έναν και τρισκαλό,
0: ναι,
1: τον καλύτερο όλων, mm-hmm, αλλά είναι ένας. Τι θα λένε κάθε μέρα? Ανοιγόκλεισα τα βλέφαρά μου, τώρα ρουθούνισα, τώρα με ξύνει το λοβός από το αριστερό μου αυτή.
0: Εντάξει, τώρα κάτι τα ξέρει ο Ρόμπερτ παραπάνω που δεν ξέρουμε εμείς όμως.
1: Κοίταξε, Ρόμπερτ, εντάξει, να ετοιμάσεις τον τίτλο σου και εσύ Harvard είσαι, κάτι ξέρεις.
0: Έτσι. Πάμε να κλείσουμε ημίωρο.
2: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ρίζα Cosmaterial. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ρίζα Cosmaterial. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ρίζα Cosmaterial. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν.
6: Ναι, ναι, ναι, ναι. Το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
7: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
8: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310 2263 18. delta360.gr.
9: Όχι απλώς νιασίναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστηματικά. περιστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρίνει ασυναμίδη και 8% ενίσχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
10: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα.
11: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
12: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
13: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
14: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
15: Στον Λίντερ της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
14: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και ένας από τους λόγους που πάντα έλεγα ότι είμαι του κρέατος και όχι του ψαριού είναι επειδή δεν το έχω με το να καταλάβω τι ψάρι είναι φρέσκο. Γι' αυτό σώθηκα με τα Lidl, γιατί πηγαίνεις και ξέρεις ότι είναι φρέσκο, γιατί έχει μεγαλώσει σε επιλεγμένα ηχθειοτροφία και σημαντικό επίσης για μένα, έτοιμο, καθαρισμένο για να πληρώνω μόνο αυτό που καταναλώνω.
2: Παιδιά, αγαπημένα Lidl, πόσο μας προσέχουν, μεταφέρουν με ασφάλεια τα ψάρια στα ψυγεία, τα διατηρούν σε ιδανικές συνθήκες για να τα βρούμε εγώ και εσύ εγγυημένα και ολόφρεσκα και το μόνο που να χρειαστεί να κάνουμε είναι να τα μαγειρέψουμε.

0: Γιούση Φεραίρη, Non Discordar Mighty Mem. Εδώ είμαστε με τα καλύτερα τραγούδια των εποχών στο πρωινό της Δευτέρας, όπου σήμερα στιγμή το μεσημέρι θα είναι και η κηδεία του Γιώργου Μαζονάκη.
1: Ναι, και τι ήταν αυτό το λαϊκό προσκύνημα χθες.
0: Χαμός.
1: Τώρα έβλεπα ένα βιντεάκι με το που βγήκε ουράνιο τόξο. Αυτά τα πράγματα είναι... Ο κόσμος δηλαδή ανταποκρίθηκε τόσο πολύ και... Κρίμα.
0: Και με αυτά που βγαίνουν στη δημοσιότητα, το τι συνέβη και τι. Τέλος πάντων.
1: Πολύ
0: λοιπόν,
1: κρίμα.
0: Ήταν να ξεκινήσουν τα γυρίσματα του The Voice τώρα 20 Σεπτεμβρίου.
1: Ναι.
0: Γιατί στο πρώτο δεκαήμερο του Αυγούστου θα έβγαινε και το πρώτο επεισόδιο κτλ. Εννοείται ότι είναι βαρύ το κλίμα στην παραγωγή γενικότερα και τέθηκε θέμα συζήτηση αν θα γίνει αντικατάσταση ή όχι.
1: Ναι.
0: Και εδώ είναι το πρόβλημα, γιατί δεν έχει γίνει ποτέ παγκοσμίω, γιατί είναι παγκόσμιο φορμάτ το The Voice. Μόνο μία φορά λέει, έγινε στην Αμερική πέρυσι, γιατί είχαν κάτι με τη μετάδοση του NBA κτλ. Οπότε εκεί πατάνε πάνω να πούνε ότι φέτος να πάμε με τρεις κριτές.
1: Ναι,
0: αυτό.
1: Ας μην φέρουν άλλον τέταρτο, ας συνεχίσουν με τρεις.
0: Συν το γεγονός, ποιος άλλος τέταρτος θα δεχόταν τώρα. Ξέρω εγώ, δηλαδή πες ότι.
1: Δύσκολο είναι τώρα. Σε αυτή τη θέση δύσκολα κάθεσαι και να καλύψει και τέτοια χημεία. Είχαν απίστευτη χημεία.
0: Ναι, σωστά.

0: Likely στο υπέροχο I Follow Rivers εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Λοιπόν, συνέβη κάτι πολύ περίεργο. Δηλαδή, ναι, αν ήμασταν σε άλλα σύμπαντα τώρα, ναι, δεν ξέρω αν έχει συμβεί σε άλλα σύμπαντα. Μου έστειλε μήνυμα ο αδελφός μου. Καλημέρα, ναι, μου λέει.
0: Καλημέρα, Κωνσταντίνε.
1: Είμαστε στο αμάξι και σε ακούμε.
0: Ναι.
1: Ο αδελφός μου είναι ένας άνθρωπος που γενικά από και πιο μικρά τον ήμασταν. Όταν είχα πρωτοξεκινήσει το ραδιόφωνο,
0: ναι,
1: και συνειδητοποίησε ο κόσμος πόσο cool είμαι και του το έλεγε. Και του το έλεγε, όχι, η αδελφή σου, την ακούς.
0: Ναι.
1: Η απάντηση του Κωνσταντίνου ήταν μια δωρική, τόσα χρόνια την ακούω, στο σπίτι και παντού.
0: Το ακούω λογικό όμως.
1: Δεν θα ανοίξω τώρα.
0: Μπράβο, ρε.
1: Πάντα, πάντα. Να είναι καλά λοιπόν η Ναταλία. Ναταλία Νεράιδά μου, καλημέρα. Που είναι μαζί στα μάξη και μου στέλνει. Δηλαδή, έχω συγκλονιστεί. Πιο πολύ συγκλονίστηκα με αυτό το μήνυμα παρά να μου πει γκόμενος, έλα, έλα, σ' ακούω, παιδί μου, καλημέρα. Πιο πολύ έχω αγχωθεί τώρα, έχω νευρικότητα. 15 χρόνια ραδιόφωνο.
0: Ναι.
1: Παρά να μου έλεγε κάποιο ξένο. Σα
0: ακούει ο Κωνσταντίνο τώρα. Πω,
1: με την Ναταλία. Καλημέρα.
0: Καλημέρα στα παιδιά.
1: Α, πάρουμε μετά, θα πιούμε καφεδί να μου πει τι έπασε τα μάξη. Λίγο. Λοιπόν, έχω έρευνα πάρα πολύ μικρή. Τι αποκαλύπτει η επιλογή του καφέ σου για την προσωπικότητά σου.
0: Α, ωραίο.
1: Ωραία. Mm-hmm. Και η πρώτη κατηγορία είναι μόνη της, εντελώς μόνη της, αν προτιμάς φρέντο εσπρέσο σκέτο.
0: Ναι.
1: Δηλαδή το σκέτο, έτσι.
0: Ωραίο.
1: Το σκέτο.
0: Πρόσεξε να πεις γιατί στην κατηγορία αυτή ανήκω.
1: Ναι. Όχι, είστε ωραίοι άνθρωποι. Εκτιμάτε, λέει, την απλότητα και τη λειτουργικότητα.
0: Τέτοιοι είμαστε.
1: Εγώ τώρα που ενώ ήμουνα σε αυτή την κατηγορία, τι καλά. Ξεκίνησα τα τελευταία χρόνια, βάζω γάλα, δεν πειράζει. Αν προτιμάς, λέει, λάτε ή καπουτσίνο, ανήκει στους ανθρώπους, λέει, που απολαμβάνουν τις πιο χαλαρές πλευρές της ζωής. Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, μαζεύτηκαν άνθρωποι, πληρώθηκαν και κάναν τέτοια έρευνα για τους καφέδες.
0: Σηκώνουν
1: τα χέρια ψηλά. Όσοι προτιμούν λάτε, τείνουν να είναι πιο ζεστοί, κοινωνικοί, γενναιόδοροι, έντονη διάθεση, ακούραστοι.
0: Ναι.
1: Πάμε στο παγωμένο τον καφέ, το iced coffee, φρέντο.
0: Yes.
1: Εδώ μιλάμε για ανθρώπους που δύσκολα ανήκουν στη ρουτίνα, αφήνουν τη ρουτίνα να τους περιορίσει. Mm. Τώρα κάνω σαρδάμ γιατί ακούει ο αδελφός μου, θέλω να ξέρετε. Η έρευνα συνδέει την προτίμηση για παγωμένο καφέ με πιο αθόρμητους, δημιουργικούς και περιπετειώδεις, με ψιλογιώτα χαρακτήρες. Και αν προτιμάς decaf ή φυτικό γάλα, ωραία. Παραγγελία σου είσαι και λίγο μέχρι για μένα. Ωραία, δεν μ' αρέσει. Η έρευνα σε συνδέει με μεγαλύτερη ανάγκη για έλεγχο και τελειομανία. Κουμπάρα μου, η Μαρία από τη Γερμανία. Mm. Παραγγείλεις και εμένα ένα καφέ. Λέω, Μαρία, εγώ δεν πρόκειται να παραγγείλω τον καφέ σου. Γιατί πίνει φρέντο καπουτσίνο decaf με το αφρόγαλα να είναι από γάλα βρώμης και η κανέλα να έχει στάξει από παρθένες καλόγριες που κάπου έχουν περάσει και ένα εξάμηνο με το Δαλάι Λάμα.
0: Δεν θέλω να το αλλάξω το κορίτσι, να ξέρεις όποιος το φτιάχνει τον καφέ, φτύνει μέσα.
1: 100%.
0: Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Και τις φορές που παραγγέλνω και εγώ πάντα παίρνω φρέντο εσπρέσο σκέτο δίπλα της, ούτε το γάλα μου βάζω και με κοιτάει ο μπαρίστα, είμαι σε φάση της κουμπάρας μου είναι ο καφές. Να, και εκείνη εκεί κάθεται. Μην με κοιτάς καν.
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία έρευνα. Ωραία. Σχεδόν ισχύει.
0: Ωραία. Πάμε να κάνουμε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα, να κλείσουμε την δεύτερη μας ώρα και επιστρέφουμε σε λίγο. Κωνσταντίνε και
1: Ναταλία.
0: Και Ναταλία.
1: Μην φύγετε.
0: Μην φύγετε.
1: Τώρα, εδώ ξεκινάνε τα ωραία.
0: Έτσι.

0: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
2: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
3: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
2: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
4: Πάμε σε γραμμή, ναι.
5: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το μάτς?
4: Πολλά γκολ.
5: Γκολ στο βολέι.
4: Ποιο βολέι?
5: Ποιο μάτς?
4: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
5: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
4: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
8: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
9: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
10: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
9: νομική,
10: διοίκηση και οικονομία,
9: πληροφορική,
10: ψυχολογία,
9: αγγλική φιλολογία,
10: επικοινωνία και ψηφιακή.

0: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99, σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
3: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
4: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
5: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
6: Καλώς ήρθατε στην τρίτη ώρα του πρωινού Velvet. Εδώ είμαστε Βασίλης και Αναστασία.
7: Καλημερούδια στο Σπύρο, τη Θεοδόρα, την Ιωάννα, τον Στέφανο, τον Θωμά και την Κατερίνα.
6: Δύσκολα τα πράγματα με την κίνηση. Περιφερειακή και τα δύο ρεύματα. 40 Κλησίες, Τριανδρία, Τούμπα. Είμαστε στα κόκκινα και Κωνσταντινοπολίτικα. Κουράγιο, υπομονή. Επίσης συνεχίζει η Λεωφόρος Παπα-Νικολάου στην κάθοδό της να έχει πάρα πολύ αυξημένη κίνηση. Έχουμε και στη Βασιλής Σόλος ξεκινώντας από ανατολικά. Και στην Κωνσταντίνου Καραμαλή και στα δύο ρεύματα. Στην Όλγας, μάλιστα, από ό,τι βλέπω, ξεκινάει από τη Δελφόν το πρόβλημα. Και η Παπανδρέα έχει προβλήματα και κεντρικά. Είμαστε στα κόκκινα, η Τσιμισκή, ειδικά μετά εκεί πέρα από τη Δωδεκανήσου και όσο φτάνετε στα δικαστήρια και από πάνω από το Βαρδάρι γίνεται χαμός.
7: Γυρίστε σπίτια σας, μην πάτε.
6: Τι καλά θα ήταν.
7: Μην πάτε δουλειά.
6: Τι καλά θα ήταν.
7: Ναι, τώρα όλο κρίμα αυτό.
6: Ναι, κάθος Μίκη Θοδωράκη πολύ πριν τη Δαβάκη, με και Αγίων Πάντων και δυτικά γνωστές διασταυρώσεις και η Διανδροποτάμου Λεωφόρος μοναστηρίου. Κουράγιο, υπομονή. Μείνετε εδώ γιατί όταν επιστρέψουμε θεματάρα.
7: Ναι.
6: Μπορεί να δει κάποιος ή κάποια αν κάναμε κατά λάθος like σε φωτογραφία στο Insta.
7: Εγώ μπορώ.
6: Απαντάει ο CEO του Instagram και εξηγεί τι συμβαίνει.
7: Τίποτα. Όποιος δεν έχει άνθρωπο, στείλτε σε μένα τι θέλετε να μάθετε.
6: Θα μας τα πεις μετά.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: Εννοείται και η τραγουδάρα του Brian Adams, Summer of 69, είναι εδώ στο 96.8 Velvet, εδώ με τα καλύτερα όλων των εποχών. Και έρχεται ο CEO του Instagram να μας πει τι συμβαίνει όταν κατά λάθος κάνουμε like σε κάποιον ή κάποια και το όνειρο. Κατά λάθος συμβαίνει.
1: Άντρες, δεν είναι ο CEO. Κατά λάθος. Σε εμάς γιατί ποτέ δεν συμβαίνει, ρε παιδιά, και σε εσάς μόνο συμβαίνει.
0: Είτε ψάχνετε, λέει, το προφίλ ενός ή μιας πρώην, είτε χαζεύετε παλιές φωτογραφίες ενός φίλου, είτε απλώς περιηγείστε από περιέργεια. Το κατά λάθος like σε μια παλιά ανάρτηση είναι εδώ και χρόνια μια από τις πιο αγχωτικές στιγμές στα social media.
1: Ναι.
0: Έχετε λοιπόν ο επικεφαλής του Instagram, ο Adam Mosseretti, αν το λέω σωστά, ο οποίος αναφέρθηκε πρόσφατα σε ένα reel που έκανε και λέει ότι το Instagram, λέει, στέλνει, λέει, δύο ξεχωριστές ειδοποιήσεις κάθε φορά που κάποιος ή κάποια κάνει like σε μια ανάρτηση.
1: Ναι.
0: Μία μέσα στην εφαρμογή και μία ως post notification στο κινητό του παραλήπτη.
1: Στο, ναι, σε κλειδωμένη οθόνη.
0: Μπράβο, και λέει τώρα, εμείς, λέει, μπορούμε να διαγράψουμε την ειδοποίηση του Instagram.
1: Να πάρεις πίσω το like και να φύγει η ειδοποίηση.
0: Ναι, αλλά δεν μπορούμε να διαγράψουμε την ειδοποίηση στο κινητό.
1: Ναι. Θα φανεί στην κλειδωμένη οθόνη. Μετά θα πατήσει πάνω.
0: Δυστυχώς δηλαδή δεν υπάρχει, λέει, κάποιο τρόπο. Το ρωτούσαν οι χρήστες, κατάλαβες.
1: Αυτό που κολλάει με το αν μπορεί να ψάξει να βρει που έκανε like.
0: Όχι, λέει. Όχι,
1: άρα δεν like. Σου
0: αν
1: μπορείς δείχνει.
0: Να αναιρέσει τελείως. Δηλαδή,
1: ναι, εσύ πριν μα είπε να ψάξει να βρει που έχει κάνει like. Και λέω κι εγώ αυτό ήταν το πιο εύκολο.
0: Αν μπορεί, δηλαδή, κάποιο αν κάναμε κατά λάθος like, λες, μια φωτογραφία. Δηλαδή, να κάνει like. Το έκανα από λάθος
1: το κορίτσι. Λοιπόν, αυτό δεν ξέρεις το scouting, δεν είπες αυτό, είπες πώς μπορούμε να δούμε αν έχουμε πατήσει κάπου like. Αν κάποιος έχει πατήσει κάπου like. Και γύρισα εγώ και είπα, εγώ μπορώ. Όποιος δεν έχει, θα σας βρω εγώ τον.
0: Ωραία, πάμε λοιπόν.
1: Θα σας βρω εγώ τον πώς.
0: Για πες, πώς το γίνεται.
1: Όχι, δεν έχει τρόπο, απλά να ζητήσει. Αχ, να σου πω κάτι. Δεν αντέχω άλλο. Είστε πολύ boomer για αυτά τα πράγματα.
0: Οκ, οκ, δεκτών. And I can't sweep you off of your feet.

0: 94,8 Velvet.
1: Κάθε πρωί στη δουλειά ακούμε τον Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πρωινό Velvet, το αγαπημένο μου πρωινό.
3: Όταν κολλάω στην κίνηση για την δουλειά, χαλαρώνω με το πρωινό Velvet.
0: 96,8 Velvet.
4: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Fugees διασκευάζουν υπέροχα το Kill Me Softly και είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε αστρολογικές προβλέψεις εδώ στο πρωινό Velvet.
1: Ωραία μέρα σήμερα. Φέρνει έντονη κινητικότητα, αποφασιστικότητα και διάθεση για αλλαγές. Αναλυτικά για τους κρυούς, θα θελήσετε να τακτοποιήσετε κρεμότητες και να βάλετε τα πράγματα σε τάξη. Τα βράκια, ο ήλιος και ο Άρης ανεβάζουν την ενέργειά σας και την αυτοπεποίθησή σας ψηλά. Για τους διδύμους, η ανάγκη σας για δράση σας στρέφει σήμερα σε οικονομικά ή επαγγελματικά ζητήματα. Καρκινάκια, η σημερινή μέρα σας βρίσκει αποφασιστικούς και έτοιμους να πάρετε πρωτοβουλίες. Για τα λιονταράκια, ο Λέων περνά, λέει, σήμερα στην επίθεση, αντιμετωπίζοντας τα προβλήματα πριν γίνουν μεγαλύτερα. Για την Παρθένο, η αυτοπεποίθηση ανεβαίνει και σήμερα νιώθετε πιο έτοιμοι να πάρετε αποφάσεις. Ζυγή, η διέστησή σας βρίσκεται στα καλύτερά της, ιδιαίτερα σε θέματα καριέρας και σημαντικών αποφάσεων. Σκορπιοί, νέα ανοίγματα και ευκαιρίες για διεύρυνση των οριζόντων σας φέρνει η σημερινή μέρα. Τοξότη, ένας υγιής ανταγωνισμός σε κινητοποιεί και σου δίνει αίσθηση ότι ανοίγεις ένα νέο κεφάλαιο. Εγώ και ρε, η αυτοπεποίθηση και η αισιοδοξία σου ενισχύονται ενώ οι σχέσεις αποκτούν νέα ζωντάνια. Υδροχάκια, η μέρα έχει ένταση αλλά ταυτόχρονα σας γεμίζει δημιουργική ενέργεια και διάθεση για δράση. Και για τα ψαράκια μας τέλος, μια έντονη δημιουργική ερωτική σύνδεση μπορεί να σας ανανεώσει σήμερα.
0: Πολύ ωραία, σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
3: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
3: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
4: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ στην καρδιά της Θεσσαλονίκης. Με περισσότερες από 100 σύγχρονες ειδικότητες. Ένα ισχυρό δίκτυο 5.500 συνεργαζόμενων επιχειρήσεων. Καταξιωμένους επαγγελματίες εκπαιδευτές. Και υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις σε δύο κάμπους ευρωπαϊκών προδιαγραφών. Όταν ο μεγαλύτερος διεθνής εκπαιδευτικός οργανισμός στην Ελλάδα είναι δίπλα σου, εσύ πού θα εμπιστευτείς το μέλλον σου? Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ, ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.
7: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
8: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
9: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος.

0: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Hey, the best hits ever.
1: Velvet. Ο Βασίλης και η Αναστασία σας ξυπνάνε κάθε πρωί στις 7.
2: Φρέσκα, γευστικά και απολαυστικά, έτσι θέλεις να είναι τα φρούτα και τα αρχανικά σου και το βρίσκεις στο Lidl κάθε μέρα, αυτή την τεράστια κιόλας ποικιλία, γιατί ξεχωρίζουν σε γεύση και σε ποιότητα.
3: Και επειδή είναι πάρα πολύ σίγουροι και για τη γεύση και για την ποιότητα, μας τα δίνουν με 100% εγγύηση. Για παράδειγμα, αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, τα Lidl μας επιστρέφουν την αξία τους στο full.

0: Ριάννα στο υπέροχο Diamonds, εδώ με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών και τα Mosaic Stores που, παιδιά, στα Mosaic Stores το δύσκολο δεν είναι να βρεις αυτό που ψάχνεις, το δύσκολο είναι να διαλέξεις. Γιατί γίνεται πραγματικός χαμός και έχει τεράστια ποικιλία σε τσάντες και τετράδια για όλες τις σχολικές ηλικίες. Μοναδικά σύγχρονα σχέδια αλλά και αμέτρητες τις επιλογές σε μολύβια, στυλό και κασετίνες.
1: Αγαπάμε πάρα πολύ τα Mosaic Stores και θα ξεκινήσουμε την σχολική μας χρονιά με τα Mosaic Stores. Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως Γωνίας στο κέντρο και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο, γιατί η νέα σχολική χρονιά ξεκινάει από τα Mosaic Stores.
0: Αγαπάμε Νίκο Κουρί. Είναι και ηθοποιάρα, ναι, και τα λοιπά. Έδωσε συνέντευξη στην ελληνική Vogue και τον ρωτάει δημοσιογράφος, εκτός από το θέατρο, λέει, που έχει κάνει και πολλή τηλεόραση, με εξίσου μεγάλη απήχηση. Τι σου προσφέρει η μικρή οθόνη που δεν σου δίνει το θέατρο? Και γράφει, απαντάει. Η κάμερα, λέει, είναι μια μεγάλη δοκιμασία. Παλιά υποτιμούσα τη τηλεόραση γιατί ήμουν κομπλεξικός. Αλλά ναι, σήμερα, λέει, ευγνωμονώ τη διαδικασία του γυρίσματος και νιώθω πολύ ζωντανός μέσα από αυτή. Το ρωτάει μετά, τι ψάχνεις ακόμη στην υποκριτική? Υπάρχει ένας ρόλος που νιώθεις ότι σε περιμένει? Και απαντάει, το μόνο που ψάχνω, λέει, είναι να μεταμορφωθώ. Και δεν εννοώ με τα ρούχα. Υπάρχει κάτι, λέει, στη δουλειά μας που το συναντάς και στη ζωή. Στις μεγάλες άγνωστες άπιαστες στιγμές της. Σε έναν έρωτα, στη γέννηση του παιδιού, σε ένα χωρισμό, σε μια προδοσία που σε μεταμορφώνει. Το θέατρο, λέει, σου δίνει τη δυνατότητα να χάσεις τον εαυτό σου ή μάλλον να είσαι μια εκδοχή που δεν γνώριζες.
1: Oh,
0: και λες τώρα, ρε,
1: τι να έχει καπνίσει πιο πριν.
0: Ρε Νικόλα, τι είναι αυτά που μας λες?
1: Ναι. Έτσι, δηλαδή... Αυτό τώρα η μισή δεν θα το... Γενικότερα υπάρχει ένα συγκλονιστικό δείγμα κομπλεξισμού στην υποτίμηση. Όσοι υποτιμάτε το ένα και το άλλο και βγαίνετε και λέτε, αυτός τώρα είναι ηθοποιός τηλεόρασης. Το έχω ακούσει. Ναι. Ηθοποιός τηλεόρασης, εγώ είμαι του θεάτρου. Ας σε δώσουμε τα βραβεία της νύχτης παλάμησης στο θεάτρο. Είσαι πιο συγκλονιστικός από ηθοποιός τηλεόρασης.
0: Και στη μουσική σημαίνει.
1: Μ' αρέσει,
0: αυτό.
1: Μ' αρέσει, ναι, και δεν μ' αρέσει αυτός. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα.
0: Α, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Okay.

0: Και η τραγουδάρα των Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World, είναι εδώ στο πρωινό Velvet. Ο αρχικός τίτλος ήταν Everybody Wants to Rule the War. Αλλά το αλλάζει, δεν θέλανε να το βάλανε και ο Στάμπλ, αλλά τους έπεισε ο παραγωγός τους και το βάλανε αλλάζοντας το.
1: Γιατί τώρα πώς είναι ο τίτλος?
0: Wants to Rule the World. Ήταν κανονικά The War, ο πόλεμος. Ενώ τώρα είναι ο πόλεμος.
1: Α, The War, και τώρα είναι The World.
0: The World, yes.
1: Α, ναι, καλύτερα τώρα. Ποιος θέλει να λέει το.
0: Πολύ καλύτερα.
1: Λοιπόν, για ποιο λόγο αποθηκεύουμε screenshots που δεν θα ξαναδούμε ποτέ?
0: Α, ωραίο.
1: Για ποιο λόγο έχετε τουλάχιστον 25 φωτογραφίες αυτή τη στιγμή στο άλμπουμ σας, είμαι σίγουρη όσοι ακούτε, με φωτογραφίες screenshot είτε από παλιές συνομιλίες, είτε από ένα ωραίο βιντεάκι που είδατε και θέλετε τον τίτλο, είτε από ένα τραγούδι που ξέρετε ότι δεν θα ανατρέξετε οριακά ποτέ σε αυτές τις φωτογραφίες.
0: Καλό είναι να υπάρχουν όμως, εντάξει, εκείνη τη στιγμή το κάνεις.
1: Μια από τις πιο απλές επιστημονικές εξηγήσεις είναι ο φόβος ότι θα τα ξεχάσουμε. Καθημερινά δεχόμαστε τεράστιο όγκο πληροφοριών και μια ενδιαφέρουσα συμβουλή, μια συνταγή, ένα προϊόν που θέλουμε να αγοράσουμε ή ένα άρθρο που θέλουμε να διαβάσουμε αργότερα μπορεί να εξαφανιστεί από τη μνήμη μας μέσα σε ελάχιστα δευτερόλεπτα. Το screenshot λοιπόν λειτουργεί σαν ένα μικρό δίκτυο ασφαλείας. Μόλις αποθηκεύσετε κάτι, έχετε την αίσθηση ότι δεν το χρειάζεστε πλέον. Να κοπιάσετε δηλαδή για να το θυμάστε.
0: Ισχύει.
1: Γιατί ξέρουμε ότι βρίσκεται κάπου στο κινητό μας και θα μπορούσαμε θεωρητικά τουλάχιστον να επιστρέψουμε σε αυτό που θέλουμε.
0: Σωστά.
1: Οι ψυχολόγοι και οι ερευνητές ονομάζουν τη διαδικασία αυτή γνωστική αποφόρτιση. Χρησιμοποιούμε δηλαδή εξωτερικά εργαλεία όπως το κινητό για να μειώσουμε το βάρος που πέφτει στη μνήμη μας. Και το screenshot λέει στον εγκέφαλό μας: μην ανησυχείς εσύ, το έχω.
0: Ξεκουράσου τώρα, ναι.
1: Ναι. Βέβαια μετά. Η ίδια διαδικασία, γιατί μαζεύεις. Στον δικό μου τον εγκέφαλο λέει: πρέπει να ασχοληθείς με το άλμπουμ κάμερας, γιατί έχεις 972 άχρηστες πληροφορίες και κρατημένα αρχεία που σου τρώνε χώρο.
0: Έτσι, σωστό.
1: Δηλαδή είναι δούνε και λαβίν.
0: Ναι.
1: Αλλά γνωστική αποφόρτιση. Γι' αυτό συμπαθούμε τόσο πολύ τα screenshot.
0: Πολύ ωραία. Γνωστική αποφόρτιση, το χρησιμοποιούμε. Πολύ ωραία έκφραση.
1: Ναι, είναι πολύ μπλαζέ τώρα. Αυτό θα στέκει στην κουβέντα έτσι, με το καλησπέρα.
0: Σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και πάμε για την τέταρτη ώρα.
2: Σκέφτεσαι το μετά, όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια, μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Καλοκαιράκι όνειρο! Ψήνεται ο τόπος, κι εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω!
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
6: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτος σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
9: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
8: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
10: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας PharmaServe Lilly.
11: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας makedonikos.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
12: Η ώρα είναι 10. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της καθημερινής προστασίας.
13: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
15: Κάθε πρωί ξυπνάμε τη Θεσσαλονίκη. Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.

0: συλλογές από ασήμια τσάλι, ελληνικές και ξένες συλλογές που εννοείται θα σας κάνουν να αισθάνεστε μοναδικές και μοναδικοί. Λαβή στον Εύωσμο, Σαμπελόκηπου, Ωραιόκαστρο, Τούμπα, Ρετζίκη, Καλαμαριά, στη γωνία Κωνσταντινουπόλεως με Παπαναστασίου, αλλά και στο κέντρο Παλαιών Παντρών Γερμανού 16.
1: Επιστρέφοντας, λάθος συμπεριφορές των ανθρώπων που σκέφτονται πολύ στη σχέση τους.
0: Α, κάτι μας είπε τώρα κι αυτός.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. Whenever, 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

0: Nickelback, How You Remind Me. Εδώ είμαστε, πρωινό Velvet, πρωινό Δευτέρας, και θα μιλήσουμε για λάθος συμπεριφορές των ανθρώπων που σκέφτονται πολύ στις σχέσεις τους.
1: Ναι, το κάνουμε αυτό μερικοί.
0: Συμπεριφορά νούμερο 1. Δυσκολεύονται να απολαύσουν τη στιγμή.
1: Ναι.
0: Οι άνθρωποι που σκέφτονται υπερβολικά δυσκολεύονται να πατήσουν παύση και να απολαύσουν αυτό που σημαίνει τώρα.
1: Overthinkers.
0: Yes. Βλέπουν προβλήματα εκεί που δεν υπάρχουν. Όταν έχει συνηθίσει να βρίσκεσαι διαρκώς σε εγρήγορση, είναι δύσκολο να πιστέψει ότι όλα είναι πραγματικά καλά. Είναι αυτό που λένε πολύ καλό για να είναι αληθινό.
1: Υπάρχει. Για να το είδα και να το σκεφτώ, κάτι συμβαίνει.
0: Κάτι συμβαίνει. Okay.
1: Ναι.
0: Χρειάζονται περισσότερο χρόνο για να επεξεργαστούν όσα νιώθουν. Καλά,
1: αυτό ναι.
0: Και δεν είναι κακό. Γιατί είναι κακό αυτό?
1: Σιγά,
0: τώρα,
1: ναι. Σιγά.
0: Παρατηρούν αλλαγές που άλλοι μπορεί να μην προσέξουν. Ένα διαφορετικό μήνυμα, ένας πιο απότομος τόνος, μια περίεργη ισοπία αρκούν για να χτυπήσει το καμπανάκι τους.
1: Εννοείται. Είναι αλλιώς να μου πεις καλημέρα. Καλημέρα.
0: Ναι.
1: Και αλλιώς να μου πεις καλημέρα, γεια σου φίλοι. Έχει διαφορά.
0: Μετατρέπουν μια απλή διαφωνία σε βαθιά συζήτηση.
1: Γιατί είναι βαθιά συζήτηση, γιατί διαφωνήσα.
0: Η θάλασσα, ας πούμε.
1: Ναι, εντάξει. Αυτό δεν είναι καν διαφωνία. Βουνό. Εννοείται αυτό.
0: Γεμιστά.
1: Με κοιμά.
0: Πολύ ωραία. Λοιπόν, δυσκολεύονται να αφήσουν κάτι πίσω τους. Ακόμη και όταν ένας καβγάς έχει τελειώσει, λέει, το μυαλό τους μπορεί να συνεχίσει να δουλεύει. Θύμονται μια λεπτομέρεια, ξανασκέφτονται μια κουβέντα ή να ρωτιούνται αν κάτι εννοούσε διαφορετικό ο ή σύντροφος.
1: Τι θα μπορούσα να έχω πει καλύτερα, σκέφτομαι.
0: Εξηγούν υπερβολικά τον εαυτό τους. Το δεν εννοούσα αυτό, εννοούσα εκείνο.
1: Πολύ σπαστικό αυτό.
0: Μετατρέπουν την ανάγκη για επιβεβαίωση σε ατελείωτες ερωτήσεις.
1: Ναι,
0: και
1: πολύ.
0: Κλείνουμε με το δημιουργούν υποθετικά σενάρια που ίσως δεν συμβούν ποτέ.
1: Ναι. Γιατί πρέπει να είμαστε alert. Δεν κατάλαβα. Ο Dr. Strange όταν κάνει 1500 σενάρια γίνεται ήρωας της Marvel. Και εγώ, άμα κάνω 1500 σενάρια, γίνομαι έρευνα για τους overthinker.
0: Μάλλον.
1: Όχι, αδικεί αυτό.
0: Τι να κάνω. Η ζωή είναι άδικη.
1: Να μείνετε στην παρέα μας, δεν θα πούμε για το στρώμα.
0: Καλέ, ναι, έχουμε την κλήρωση τη μεγάλη σήμερα.
1: Να μείνετε στην παρέα μας, γιατί μπράβο. Σε λίγο παίρνουμε τηλέφωνο την νικήτρια για το στρώμα της Greco Strong.
0: Yes.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Rock'n'Bone Mine στο υπέροχο Human, εδώ στο πρωινό Velvet της Δευτέρας.
1: Λοιπόν, τέσσερα ζώδια,
0: ναι,
1: που θα βιώσουν το απόλυτο δράμα στις σχέσεις τους μέχρι να φύγει ο Σεπτέμβριος. Είσαι στο νούμερο ένα.
0: Ευχαριστούμε, μας άνοιξε την
1: ιδέα. Είστε παιδιά, και όμως οι κρύοι, η παρορμητικότητά σας μπορεί να δημιουργήσει εντάσεις μέσα στη σχέση. Μια μικρή διαφωνία είναι πιθανό να εξελιχθεί σε πάρα πολύ μεγάλη σύγκρουση, ιδιαίτερα αν και οι δύο πλευρές επιμένουν στη μεριά τους.
0: Εύχομαι να μην ακούει ο Κωνσταντίνος.
1: Ναι. Ποια? Α, ναι. Ναι, ο Κωνσταντίνος κρυός. Πω. Αυτό γεροσκόπο λέοντας βίνει λίγο.
0: Α, όχι, okay, το σώζει.
1: Καρκινάκια στο νούμερο 2. Σεπτέμβριο μπορεί να ξυπνήσει ανασφάλειες που είχαν μείνει στο παρασκήνιο. Δεν θα αντέξει το σπιτικό μου.
0: Έχω οροσκόπο καρκίνο.
1: Ναι, ωραία. Περικυκλώνεσαι. Mm-hmm. Η ανάγκη επιβεβαίωση γίνεται πιο έντονη και μια φαινομενικά αθώα συμπεριφορά του συντρόφου σας μπορεί να ερμηνευτεί ως απόσταση ή και αδιαφορία. Ζυγή. Που εντάξει, αναρωτιέμαι τι δράμα θα προκαλέσει, τι θα κυνηγήσει ο ζυγός που είναι το πιο βανίλα ζώδιο.
0: Ναι.
1: Και όμως λέει μπορεί να φτάσει στο σημείο που δεν θα έχει πλέον κουράγιο ή και θέληση να κρατήσει ισορροπίες για χάρη της ηρεμίας. Κάτι που τον ενοχλεί εδώ και πάρα πολύ καιρό είναι πιθανό να υποθεί ανοιχτά. Και κλείνουμε με τους σκορπιούς, που δύσκολα αφήνει κάτι να περάσει απαρατήρητο, να πέσει κάτι. Η διέστησή του μπορεί να βρίσκεται σε εγρήγορση αν αισθανθεί ότι ο σύντροφός του δεν είναι απόλυτα ειλικρινής, ναι, και είναι πιθανό να αρχίσει να ψάχνει απαντήσεις.
0: Mm-hmm.
1: Η ζήλια και η καχυποψία είναι τα δύο σημεία που χρειάζονται μεγαλύτερη προσοχή. Άντε και εσύ τώρα, σιγά το. Μια αυτό που δεν θα.
0: Μάλιστα.
1: Ευχαριστούμε εμείς οι κρύοι, Μιχαέλα. Ευχαριστούμε εμείς οι κρύοι με οροσκόπο καρκίνο. Α, σαν το Βασίλη και εσύ.
0: Μιχαέλα μου, μας έφτιαξε την καρδιά εδώ.
1: Να μετράτε μέχρι το 10 από μέσα σας.
0: Μάλιστα. Λοιπόν, μετράμε λίγες διαφημίσεις και όταν επιστρέψουμε, νικητής ή νικήτρια των 500 ευρώ από την Greco Strom, θα μάθουμε σε λίγο.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
4: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Ήδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
5: Σειρά. Ξεκόλα.
6: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Frezyderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
7: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
8: Η ώρα είναι 10.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
9: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

0: Πρωινό Velvet με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Και τα Mosaic Stores, όπου οι επιλογές είναι πραγματικά αμέτρητες, με τσάντες για όλες τις ηλικίες και όλα τα γούστα, τετράδιες επίθενα και μοντέρνα σχέδια, μολύβια, στυλό και είδη γραφής σε πάρα πολλά χρώματα που κάνουν την επιστροφή στο σχολείο πολύ πιο ενδιαφέρουσα.
2: Γιατί το σχολείο δεν είναι και μόνο μαθήματα και διαβάσματα, είναι και η τσάντα που θα διαλέξει, είναι το στυλ από τα τετράδια, είναι το στυλό εκείνο που δεν θα το δανείσει πουθενά. Λατρεύουμε τα Mosaic Stores και θα τα βρούμε Ελευθερίου Βενιζέλου 12 με Μητροπόλεως, γωνία στο κέντρο, και 28 Οκτωβρίου 16 στον Εύωσμο.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Λιού Καπάλτη στο υπέροχο Σάμαν You Loved. Και ποιο είναι εκείνο ή εκείνη που έχει κερδίσει τα 500 ευρώ δωρεπαιδεία από την Greco Strom? Θα μάθουμε ευθύσαμε αίθουσα. Θα πάρω ένα τηλεφωνάκι τώρα να δούμε.
1: Τώρα εσύ να είσαι να πίνει, α πούμε, τον καφέ σου κάπου, να έχει ξυπνήσει, να είσαι στη δουλειά και να έχει κερδίσει 500 ευρώ στην Greco Strom. Μη το πει ούτε του παπά. Τόσο σπουδαίο δώρο. Και να μας πείτε και τι κρεβάτι θα, τι στρώμα θα πάρετε. Εμείς είμαστε κουτσομπόλιδες, κατινιάριδες. Να ξέρετε.
0: Αδιάκριτοι όλα.
1: Θέλουμε να τα ξέρουμε όλα.
0: Αχ, περίμενα. Λάθος.
1: Μάτι είναι αυτό.
0: Μάτι είναι αυτό, όντως.
1: Ποιος μας έχει ματιάξει που δίνουμε τέτοιο δώρο? Αχ, και μετά τελειώσαμε. Αχ, επιτέλους θα πάω να φάω. Πίνασα σήμερα, δεν ξέρω γιατί. Τι είναι, αγόρι, κορίτσι.
0: Έκπληξη, να δούμε. Δεν σου κόσπω, θα δούμε.
1: Άμα δεν απαντήσει, θα το πάρω εγώ.
0: Εντάξει, τη Γεωργία ψάχνουμε. Μήπως, Γεωργία, Γεωργία.
1: Ακούω χειροκροτήματα. Ή το μυαλό μου τα παίζει.
0: Είναι στο μουσικό μας χαλί. Ήταν για το...
1: Νόμιζα ότι τα παίζει ο κεφαλός.
0: Λοιπόν, δεν παίζει η Τζόρτζια.
1: Θα το πάρω εγώ.
0: Θα το πάρει.
1: Όχι, πλάκα κάνω. Θα ενημερωθεί από το μάρκετ.
0: Ακριβώς. Λοιπόν, Τζόρτζια, καλή σου εβδομάδα. Συγχαρητήρια πολλά.

0: Σίλερ στο υπέροχο I Feel You εδώ στο πρωινό Βέλευ της Δευτέρας. Ξεκίνημα εβδομάδος, καλά πήγε.
1: Ναι, εντάξει, ωραία, είμαστε. Ωραία, στέλνει η Κατερίνα μήνυμα. Πάρτε με ένα τηλέφωνο, ρε παιδιά, εγώ θα το σηκώσω. Θα κάνουμε κι άλλους γεγονούς.
0: Εννοείται, βέβαια.
1: Έρχονται κι άλλα.
0: Εννοείται. Ερχόμαστε πάλι αύριο το πρωί στο πρωινό της Τρίτης.
1: Ναι, στις 7. Βγήκε λίγο θόρυβο.
0: Θα μου φιόλωσα να πάω να βγάλω.
1: Τέλο πάντων, ναι, θα έρθουμε όμω. Τι να κάνουμε. Αυτή είναι η δουλειά μα, να ξυπνάμε.
0: Μπράβο.
1: Έλα, λοιπόν. Χριστέ και Παναγία.
0: Από την Αναστασία Παύλου.
1: Και το Βασίλη Σακά.
0: Γεια χαρά σε όλου.

0: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
1: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
2: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
3: Α, τώρα και με γραφιτούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
2: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
3: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
4: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα.
4: Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
6: Τα χρόνια περνούν και τι μένει? Στιγμές. Αυτή η κατεργάρα πόρτα που όλο τρίζει. Το πόμολο που σου κάνει νάζια. Τι θα ήταν η ζωή χωρίς τις συγκινήσεις της? Τα απρόπτά της. Βαρετή. Και σε ποιον αρέσει να βαριέται?
7: Δεν βαρέθηκες να παραμυθιάζεις τον εαυτό σου? Αναβάθμισε το σπίτι σου με ενεργειακά κουφώματα Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα.
8: Επόμενος.
9: Ναι.
8: Χαμήλωσε ρε φίλε το ραδιόφωνο.
9: Εγώ μιλάω τώρα. Ποιος?
8: Τώρα προκαλείς, λέγε.
9: Κώστας λέγομαι. Κάλε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
8: Τι δελτίο, τον 12?
9: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
8: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
9: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
8: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
10: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
11: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
12: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
13: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
15: Και τώρα η χαρά Αλβανού έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
16: Την καλημέρα μου σε όλους και καλή σχολική εβδομάδα αυτή. Ξεκίνησαν λοιπόν και τα σχολεία, τελείωσε η ΔΕΘ, έχει αρχίσει να αδειάσει σιγά σιγά η πόλη και επιστρέφουμε και εμείς στους πολύ κανονικούς μας ρυθμούς. Έχει αρχίσει να δροσίζει κιόλας. Ο Σεπτέμβριος είναι εδώ και εσείς ελπίζω να είστε καλά και συντονισμένοι. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και τα νέα της ημέρας και διαγωνισμό 12.30 για θερινό συνεπανόραμα.

Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αυτή είναι η Adele, Set Fire to the Rain εδώ στον Velvet. Είναι το πρωινό της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου. Καλημέρα σε όλους. Επιστρέψαμε από Σαββατοκύριακο και θέλω να μου πείτε πώς σας περάσατε, αν ξεκουραστήκατε, αν κάνατε κάτι εκτός πόλης, αν κάνατε κάποια τελευταία βουτιά. Γιατί όχι, ήταν καλή ευκαιρία. Θέλω να μου τα πείτε όλα στο Viber του Velvet 6931-968-968. Να ξεκινήσουμε την πρώτη επικοινωνία για αυτή την εβδομάδα. Ήταν και αρκετά αισθητή η αλλαγή του καιρού, η δροσιά δηλαδή που είχαμε ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες. Από ό,τι βλέπω, κάπως έτσι θα πάνε τα πράγματα για όλη τη βδομάδα. Δηλαδή, μάλλον δεν θα ξεπεράσουμε τους 30 βαθμούς. Μας αρέσει αυτό γιατί είναι και πιο εύκολες οι μετακινήσεις μας. Δεν μας δυσαρεστεί η ζέστη που κάνει το μεσημέρι. Όλα είναι πιο ομαλά. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Dirty Diana μέσα τώρα, αυτός είναι ο Michael Jackson.

got no

0: Sarah Jane Morris, I'm missing you εδώ στον Velvet. Ξεκίνημα νέας εβδομάδας, Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Και παρέα με τη ΔΕΗ, προφανώς, γιατί σημαντικές στιγμές και οι πιο σημαντικές για τη ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, αλλά είναι για παράδειγμα η στιγμή ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς ή των παιδιών που συναντιούνται για έναν αγώνα στο ανανεωμένο γήπεδο μπάσκετ της γειτονιάς. Αυτές είναι οι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να τη στηρίζει μέσα και από έργα και από πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά και τους αγρότες, ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τοπικές κοινωνίες, περιβάλλον και πολιτισμός. Αυτά είναι τα θέματα που απασχολούν τη ΔΕΗ και που εξακολουθεί να στηρίζει. Αν θέλετε να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στο dei.gr. Μέχρι τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο και θα επιστρέψω σε λίγο με τους REM, The One I Love.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εξηγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη.
3: Μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόρα μου.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Έφτασε τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου, Μπέκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
8: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη σαλινή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
9: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια, μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε τον πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline, ελληνική βιομηχανία στρωμάτων, με την εγγύηση της τροματοποιίας Προκοπίδη.
10: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
11: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
10: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
11: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα.
12: Το Magnifique. Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
15: Γιατί σου έλειψε το νησί?
14: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
15: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
14: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
15: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
1: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας. Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
16: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε...
1: Νομική.
16: Διοίκηση και οικονομία.
1: Πληροφορική.
16: Ψυχολογία.
1: Αγγλική φιλολογία.
16: Επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
17: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
16: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
1: Πληροφορίες, Λέοντος Οφού 3.
16: Εκκρεμή πιστοποίηση των προγραμμάτων.
18: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένη
4: της πορείας έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το τρίτο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου από τις 10 μέχρι τις 4 στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστας Σιδηρόπουλος.

0: δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

0: Αυτός είναι ο Richard Marx, right here waiting εδώ στον Velvet. Πραγματικά μόνο αυτό δεν είπε η Celine Dion στη συναυλία της που έκανε στο Παρίσι, αφού επέστρεψε μετά από 4 χρόνια στις live εμφανίσεις. Το 2022 είχε αποκαλύψει ότι διαγνώστηκε με το σύνδρομο του δίσκαμπτου ατόμου. Ακολούθησε ένα πολύ απαιτητικό πρόγραμμα αποκατάστασης, αλλά ήταν πάρα πολύ χαρούμενη και συγκινημένη στην πρώτη της συναυλία που έγινε το Σάββατο στο Παρίσι. Θα είναι εκεί μέχρι το Μάιο του 2027 και είχε και 30.000 θεατές, είχε και διάσημους. Είδα και τη Μισελ Ομπάμα και την Όπρα Γουίνφρεϊ. Απολαυστικότατη Celine Dion. Είπε από το My Heart Will Go On μέχρι το Sweet Dreams των Eurythmics. Θα δείτε πολλά βίντεο, έχουμε ανεβάσει και εμείς τον Velvet και εγώ επιστρέφω σε λίγο.
1: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή. Όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
4: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
5: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
4: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή. Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
6: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
7: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
6: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
8: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
9: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
10: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
11: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2x630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl. Γιατί αξίζει.
12: Η ώρα είναι 12. Νούτρα Νέουρο από την Nutravit Premium Brand. Για κάθε απαιτητική ημέρα.
13: Νούτρα Νέουρο από την Nutravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Nutravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Δεύτερο 60 λεπτό, παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Έτσι κάνουμε κάθε εβδομάδα. Είναι η καθιερωμένη αρχή της Δευτέρας, όπου μαζευόμαστε και λέμε και τα νέα μας στο Viber. Περιμένω φυσικά τις καλησπέρες σας. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. 12.30 έρχομαι με διαγωνισμό. Ένα διπλό εισιτήριο για θερινό συνεπανόραμα. Kim Wilde για τη συνέχεια είναι το UK.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Mary J. Blige είναι το Family Affair εδώ στον Velvet με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών και μέχρι τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Είναι η ένατη εβδομάδα τώρα προβολής της ταινίας Η Οδύσσια του Νόλαν. Κατά διαστήματα μπαίνω να δω έτσι λίγο τις εισπράξεις γιατί έκανε τρομερό ρεκόρ. Καταρχάς έχει περάσει το 1,5 δισεκατομμύριο σε εισπράξεις παγκοσμίως. Ξεπέρασε και το ρεκόρ που είχε σημειώσει η ταινία Jurassic World το 2015 που ήταν 1,67 δισεκατομμύρια δολάρια. Και νομίζω πάει πάρα πολύ καλά. Είμαι πολύ περίεργη να δω πόσες και ποιες θα είναι οι υποψηφιότητες της στα βραβεία Όσκαρ και γενικά στα βραβεία που θα ακολουθήσουν το επόμενο διάστημα. Σε λίγο έρχομαι με διαγωνισμό. Προς το παρόν όμως, Taylor Dane, Tell It To My Heart.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
1: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Υπέροχο, Stevie Wonder. I just called to say I love you. 96,8 Velvet. Εδώ θα είμαστε μέχρι και τις 2. Τώρα ξέρετε, ήρθε η ώρα για διαγωνισμό και θέλω αμέσως τώρα στο Viber του Velvet τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Δίνω και σήμερα ένα διπλό εισιτήριο για το θερινό σινεπανόραμα. Να ξέρετε, θα έχει και λίγη δροσιά το βράδυ. Θα πάρετε οπωσδήποτε κάτι από πάνω να φορέσετε. 6931 968 968 ο αριθμός του Viber. Αμέσως τώρα λοιπόν θέλω τη λέξη σινεμά και το ονοματεπώνυμό σας. Προφανώς είναι οι τελευταίες εβδομάδες που μπορούμε να χαρούμε και τα θερινά σινεμά. Οπότε, μια πολύ καλή ευκαιρία να κερδίσετε διπλό εισιτήριο για θερινό σινεπανόραμα. Στέλνω προσωπικό μήνυμα στον νικητή. Καλή επιτυχία σε όλους.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε, ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το γιατί... δικό μου το χωρισμό.
6: Oh, shit.
5: Δώσε μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
7: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλο να πάρεις.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
8: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
9: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβε.
10: Εγώ δεν ψάχνω. Κανέναν. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
8: Έχεις ουφ.
3: Έχω 50.000.
11: Τέλεια είμαι, δεν μπορώ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
14: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material, αρχιτεκτονικά υλικά, είδη υγιεινής, μοντέρνα δόμηση, από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material, για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας, 259, 2310, 411, 577. Ριζάκος Material, ελάτε να μας γνωρίσετε.
15: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
16: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
17: Η ώρα είναι 12.30.
18: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
19: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου. 8 οδοντομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
4: Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: είναι από Chris Norman και Suzy Quattro εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Για να πούμε τώρα αυτά που έγιναν το Σάββατο, γιατί τα πάρα πολλά βίντεο και φωτογραφίες από τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, όπου το αποτέλεσμα, το οπτικό τουλάχιστον, ήταν πάρα πολύ ωραίο. Παρόλες τις αντιδράσεις που υπήρξαν για τη σκηνή, θέλω να μου πείτε, επειδή είχε πάρα πολύ κόσμο, αποκλείεται να μην ήταν κάποιοι από εσάς εκεί, να μου μεταφέρετε έτσι από πρώτο χέρι πώς περάσατε, πώς ήταν, τι σας άρεσε περισσότερο. Εννοείται πως είχε και άλλους καλλιτέχνες πάνω στη σκηνή και εννοείται πως έκανε και ένα ειδικό αφιέρωμα στο Γιώργο Μαζονάκη. Τα περιμένω όλα στο Viber του Velvet και θα επιστρέψω σε πάρα πολύ λίγο.
1: Πάμε επόμενη γράμμη.
2: Ναι, εγώ είμαι.
1: Ναι.
2: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
1: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
2: Αφού είσαι αστέρι. Τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
1: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
2: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
1: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
3: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν. Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
4: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
5: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ. Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο, πάω Alter Life.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν τα καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους οβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη νέα μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Isomat.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Isomat Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης.

0: Βουάκη σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Αχ, οι διακοπές τελείωσαν. Ναι, το ξέρουμε. Η ξεκούραση όμως, αυτή δεν υπάρχει κανένας λόγος να τελειώσει. Γι' αυτό όλο το Σεπτέμβριο η Afroline κάνει τη νέα αρχή πιο ξεκούραστη με μείον 30% σε όλα τα στρώματα. Διπλό στρώμα με ανεξάρτητα ελαττήρια μόνο 245 ευρώ. Βρείτε αυτό που σας ταιριάζει και κάντε το πιο σημαντικό στόχο της χρονιάς πραγματικότητα. Να κοιμάστε καλύτερα. Afroline. Ελληνική βιομηχανία στρωμάτων. Με την εγγύηση της στρωματοποιίας Προκοπίδη.
3: Καλοκαιράκι όνειρο. Ψήνεται ο τόπος και εγώ μαζί, μα όταν κλείνω την πόρτα του φούρνου, του μπαλκονιού, έχει τόση δροσιά που μου έρχεται να τσιρίξω.
4: Αυτό δεν είναι σπίτι, είναι όαση.
5: Ως πότε θα επιμένεις να βαφτίζεις όαση την κόλαση? Κράτα τη ζέστη έξω με την κορυφαία θερμομόνωση των κουφωμάτων Αλουμίλ. Τώρα, εποφελήσου και από το πρόγραμμα ανακαίνιση κατοικίας. Αλουμίλ. Επιδιώκουμε την τελειότητα κάθε μέρα. Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος, 250 γραμμάρια, 2,59 και με Lidl Plus, 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα, 2x630 γραμμάρια, 5,35 και με Lidl Plus 3,99 και τον Οσαλάτα 2x160 γραμμάρια, 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο thescafmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
6: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
7: Η ώρα είναι μία.
8: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
9: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Να συνεχίσουμε παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Στο μεσημέρι της Δευτέρας, 14 Σεπτεμβρίου, ελπίζω να είστε καλά. Όλα σας τα νέα τα μαθαίνω και στο Viber. Μέχρι και τις 2 η χαρά στο μικρόφωνο. Ένα ωραίο μεσημέρι, είναι πολύ καλή θερμοκρασία. Ευτυχώς γιατί δεν θα δεινοπαθήσουμε μετά, όταν θα τελειώσουμε και θα επιστρέφουμε στο σπίτι. Αμέσως τώρα, δυναμώστε ένταση. Black, everything is coming up roses.

εννοείται πως θα έπαιζε η Lady Gaga σήμερα. Αυτό είναι το Αλεχάντρο εδώ στον Velvet. Αλλά έγινε γνωστό μέσα από φωτογραφίες παπαράτσι, γιατί η ίδια δεν ανακοίνωσε τίποτα για τον ερχομό του παιδιού της. Αλλά τη βλέπουμε έτσι με ένα μωρό σε ένα μάρσιπο να κάνει τη βόλτα της. Πολλά συγχαρητήρια στη Lady Gaga. Προφανώς και δεν μας αφορά έτσι η προσωπική της ζωή και οι λεπτομέρειες. Αλλά προφανώς χαρήκαμε που το μάθαμε. Θέλουμε να είναι καλά και αυτή και το μωρό και όλη της η οικογένεια. Θα ήταν ωραίο να δούμε έτσι και ένα καινούριο τραγούδι. Μπορεί να της χαρίσει η έμπνευση, αν και τώρα η αφοσίωσή της είναι στο μωρό της. Τίνα Τέρνερ για τη συνέχεια. What's love got to do with it?

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: απλά κλείνεις τα μάτια και ακούς αυτό το τραγούδι. Whitney Houston, I Will Always Love You, εδώ στον Velvet. Μέχρι και τις 2 η Χαρά στο μικρόφωνο. Σήμερα είναι στην παρέα μου και η ΔΕΗ, η οποία είναι και δίπλα στην κοινωνία, μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν και τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό μας. Η ΔΕΗ λοιπόν είναι δίπλα μας στις πιο σημαντικές ιστορίες που δεν είναι δικές της, αλλά μέσα από εμάς γίνονται και δικές της. Μαθαίνετε περισσότερα μέσα από το day.gr και εγώ επιστρέφω σε λίγο με Λίζα Στάνφιλ και All Around the World.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Μου στέλνει μια νεράιδα ένα inbox, 67 οθόνες την ιστορία της. Και τι δεν της έκανε?
3: Έπρεπε να χαπιέται.
2: Γκορόιδ, πήγε με την κολλητή της, πήγε με την αδελφή της. Κάνει ναρκωτικά.
4: Oh. Αγαπημένοι φίλοι, παρακολουθούμε εδώ και ώρα.
5: Με σπαρακτική αγωνία τη συγκλονιστική αφήγηση.
6: Μια γυναίκα που πέρασε και περνά πολλά.
2: Και μου λέει στο τέλος, τι να κάνω, βοήθησε. Τι να κάνω, το κελεπούρι.
7: Εργαλείο, μπουμπούκι, έτσι, αλφα εθνική, δεν συζητάμε.
2: Το κελεπούρι έχει πάρει το μισό για αναλογικό δέντρο, τη μισή σου παρέα. Κάνει και ό,τι κάνει και με ρωτάς τι να κάνεις.
7: Τι να κάνεις, ναι.
2: Μακαρόνια με κοιμά.
8: Θα σου κάνω μακαρόνια με κοιμά για να πας.
2: Τι να κάνεις.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
9: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
10: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
9: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
10: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
11: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
12: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt. Και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
14: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά, στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
15: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
16: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
17: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση.

Πόσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: εσύ.
1: Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

Ξεκινήσατε και το Smooth Operator λίγα λεπτά πριν από τις 2. Η χαρά λοιπόν ήταν στο μικρόφωνο. Ο Στέργιος Τσουρνάβας θα είναι στην παρέα σας μέχρι και τις 5. Η Πινελόπη Δαμιανίδου θα είναι εδώ μέχρι και τις 8. 8 με 11 έχουμε τον Μάσιμο. 11 με 2 μετά τα μεσάνυχτα Mellow Velvet. Εμείς θα τα πούμε αύριο το πρωί ακριβώς στις 11. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
1: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport.
3: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
4: Η ώρα είναι 2. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Φυσική δύναμη για κάθε μέρα.
5: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών, εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο, συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
6: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
7: Και τώρα, ο Στέργιος Τουρνάβας έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
8: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους και τις φίλες των 96,8 Velvet. Καλή εβδομάδα σε όλους μας σήμερα Δευτέρα, 14 του μηνός. Εδώ είμαστε για να βεβαιωθούμε ότι η Δευτέρα θα ξεκινήσει με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Είμαι ο Στέργιος Τουρνάβας. Μέχρι και τις 5 λοιπόν θα πάμε μαζί με Melissa Etheridge, Savage Garden, Ace of Base, αλλά και Modern Talking με τους οποίους ξεκινώ. Μείνετε μαζί μου και σήμερα θα περάσουμε πάρα πολύ όμορφα.

Σάιν στο 96,8 Velvet και στη Θεσσαλονίκη, η οποία επιστρέφει σιγά σιγά πλέον στους κανονικούς ρυθμούς μετά την ολοκλήρωση της Διεθνούς Εκθέσεως, η οποία με τις πρώτες εκτιμήσεις προσέλκυσε πάνω από 200.000 επισκέπτες. Βάλτε και το Σάββατο τη συναυλία του Αντώνη Ρέμου που μάζεψε χιλιάδες κόσμο, οπότε σίγουρα η προηγούμενη εβδομάδα ήταν αρκετά έντονη. Πλέον σιγά σιγά επιστρέφουμε σε πιο συνηθισμένους και ήριθμους ρυθμούς, θα έλεγα, στην πόλη. Μελίσσα Έθεριτς, πέρυσι υποψήφια για να μπει στο Rock and Roll Hall of Fame, θυμόμαστε Like the Way I Do.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Η Λιάν Ράιμς ξεκίνησε τραγουδώντας country μουσική, αργότερα πήγε σε πιο pop μονοπάτια και αυτό το τραγούδι το ερμήνευσε για την ταινία Κογιό, τα Αγγλικάν Fight the Moonlight. Το απολαύσαμε στον 96,8 Velvet, όπως ελπίζω ότι απολαύσατε το Σαββατοκύριακο που αφήσαμε πίσω μας. Τώρα Δευτέρα, αυτή τη στιγμή δεν βλέπω ιδιαίτερα προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Η θερμοκρασία είναι ok γύρω στους 27 αυτή τη στιγμή. Την καλησπέρα μου όπου και σας πετυχαίνω τώρα, σπίτι, δουλειά, αυτοκίνητο. Πάμε σε break και επιστρέφω για να ακούσουμε την χαρακτηριστική και πολύ αγαπημένη φωνή του Τζο Κόκερ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Φράσεις που καλό είναι να μην χρησιμοποιούμε σαν ένα καυγά.
3: Είναι στην κατηγορία wait for it.
2: Πάντα το κάνεις αυτό.
4: Βρεά εισιχτήρι. Βρεά εισιχτήρι. Θα μου πεις και τι κάνω πάντα και κοάλα.
5: What?
4: Και κοάλα.
2: Δεν με νοιάζει.
4: Ούτε εμένα.
6: Δεν θα το αρνηθώ.
2: Ακόμη και αν δεν το εννοούμε, ακούγεται σαν πλήρης αδιαφορία. Είναι από τις πιο πληγωτικές φράσεις γιατί δείχνει συναισθηματική απόσταση.
4: Εγώ το εννοώ.
7: Τελεία παράγραφος.
4: Δεν με νοιάζει.
8: Μη σε νοιάζει οι δρόμοι που τραβάνε.
4: Άκου εκεί.
2: Και κλείνουμε το έτσι με εγώ κι αν μας αρέσει.
4: Δεν μ' αρέσει.
6: Δεν μ' αρέσει ρε παιδί μου, δεν μ' αρέσει. Δεν μ' αρέσει.
4: Το δρόμο.
8: Που σου πρέπει το να γυρίσω.
4: Το δρόμο σου.
8: Όποιον δρόμο και να πήρα.
2: Μια φράση που συχνά χρησιμοποιείται λέει για να αποφευθεί η ευθύνη.
4: Ευθύνη, δεν έχεις εσύ κούκλε μου. Η μάνα σου έχει που μοίραζε 50 και ο πατέρας σου
9: έκανα γιο, έκανα γιο.
6: Παιδί μου.
4: Και δεν σε στείλαν ψυχοθεραπεία από νωρίς.
6: Υπομονή, μικρός είσαι ακόμα.
4: Έχω φτάσει, έχω 32 χρονών να κάθομαι απέναντί σου να ακούω το δεν με νοιάζει.
10: Και αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
4: Να, που δεν σε νοιάζει.
2: Όπα, τι έτσι κατευθείαν.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
11: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός

0: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259 2310 411 577. Ριζάκος Material. Ελάτε να μας γνωρίσετε.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
4: Γιατί σου έλειψε το νησί?
3: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
4: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
3: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
4: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
5: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Στο 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων σας περιμένει ένας νέος, σύγχρονος χώρος αφιερωμένος στη φιλοσοφία και την καινοτομία της Mercedes-Benz και της Smart. Ένας χώρος αφιερωμένος σε όσους γνωρίζουν γιατί εδώ και 140 χρόνια το αστέρι φωτίζει την πορεία της αυτοκίνησης. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart, 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
6: Η ώρα είναι 2:30.
7: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
8: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. I'm in love with the shape of you. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: Survivor Burning Heart. Σαν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου γεννήθηκε η Amy Winehouse, η οποία άφησε το δικό της αποτύπωμα μέσα σε μια καριέρα που διήρκησε περίπου 8 χρόνια και μας άφησε δύο σημαντικά άλμπουμς. Τώρα, οι πιο σημαντικές στιγμές βρίσκονται στα απλά καθημερινά πράγματα, σε εκείνη τη συναυλία που πήγες με τους φίλους το καλοκαίρι, σε μια βόλτα που έκανες στο πάρκο τσέπης της γειτονιάς σου, στην καθημερινότητα ενός αγρότη που φροντίζει τη ζωδιά του. Η ΔΕΗ αναδεικνύει αυτές τις σημαντικές ιστορίες και βρίσκεται δίπλα στους ανθρώπους και τις ανάγκες τους μέσα από έργα και πρωτοβουλίες που στηρίζουν τα νοικοκυριά και τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. Ανακάλυψε τις πιο σημαντικές ιστορίες στο dei.gr.
1: Σειρά, ξεκόλα.
2: Αυτό φωνάζει και η Fresiderm στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Fresiderm, με την εμπιστοσύνη παιδιάτρων, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
3: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
4: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
3: νομική,
4: διοίκηση και οικονομία,
3: πληροφορική,
4: ψυχολογία,
3: αγγλική φιλολογία,
4: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
5: University of York Europe Campus. Θεσσαλονίκη.
4: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
3: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
4: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
6: Πάμε σε γραμμή. Ναι.
7: Εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
6: Πολλά γκολ.
7: Γκολ. Στο βολί.
6: Ποιο βολί?
7: Ποιο ματς?
6: Φιλέ, πας καρφί για κλείσιμο.
7: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πόσα λες να κάνει ο ψηλός τους?
6: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
8: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
11: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζεις τη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνεις στο regencycasino.gr ή κατεβάσεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
12: Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
13: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
14: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
13: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
15: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δεν φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
16: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
17: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
18: Διπλή έκπτωση με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος, 250 γραμμάρια, 2,59 και με Lidl Plus, 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα, 2 επί 630 γραμμάρια, 5,35 και με Lidl Plus, 3,99. Και τόνο σαλάτα, 2 επί 160 γραμμάρια, 2,84 και με Lidl Plus, 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
19: Η ώρα είναι 3. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
20: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: Velvet.
1: Η εβδομάδα μας ξεκινά με τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών στο 96,8 Velvet. Μοστέρα και Τσουρνάβας, πολλούς χαιρετισμούς όπου και αν σας βρίσκω αυτή τη στιγμή. Ελπίζω να περάσατε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και εδώ είμαστε σήμερα Δευτέρα 14 του μηνός για πολλή μουσική από Σακίρα, Γκάρι Μουρ, Ροτ Στιούαρτ και τους Pink Floyd. Αυτό είναι το Another Brick in the Wall.

θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια. Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια.

Η Σακύρα με τους αγαπημένους χορευτικούς ρυθμούς της Λόκα στον 96,8 Velvet στη Νέα Υόρκη. Ένας τύπος έχει καταφέρει να βγάζει πάνω από 10.000 δολάρια το μήνα. Πώς? Ένα πράσινο smart που είχε ο ίδιος το έχει μετατρέψει ουσιαστικά σε κινητή πιτσαρία. Έχει βάλει δύο φούρνους μέσα στο smart με γεννήτρια, προετοιμάζει την ζύμη από τις προηγούμενες μέρες και πηγαίνει σε όλα τα σημεία της Νέας Υόρκης που τον καλούν, προκειμένου να δώσει ο ίδιος πίτσα και να εξυπηρετήσει τους πελάτες, οι οποίοι στην αρχή από περιέργεια ήθελαν να παραγγείλουν από αυτό το πράσινο αυτοκίνητο που δίνει πίτσες, και τελικά έχει εξελιχθεί σε ένα από τα πιο επιτυχημένα κόνσεπτ εκεί. Πραγματικά πάρα πολύ καλή ιδέα αυτή η κινητή πιτσαρία σε όλη την πόλη. Dart Company τώρα, Σουζάνα.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: life has got to give. Is this a dream, the dream I had? Σίλε Dream of You, και τελικά βρέθηκε η ταινία που μετά από 6 εβδομάδες έριξε από την κορυφή στο box office των ΗΠΑ τον Spider-Man, και είναι το Practical Magic νούμερο 2 με Sandra Bullock, Nicole Kidman. Η ταινία παίζει στις αίθουσες της χώρας μας επίσης αυτές τις μέρες, το Practical Magic 2. Μια που μιλάμε για κινηματογράφο, σε λίγο σας έχω διαγωνισμό για να σας στείλω θερινό σινεμά. Τώρα να σας πω ότι οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι δικές της. Είναι ιστορία ενός αγρότη που φροντίζει καθημερινά τη σοδειά του, ενός ζευγαριού που απολαμβάνει τη βόλτα του στο πάρκο της γειτονιάς. Αυτές είναι ιστορίες που έχουν αξία για τη ΔΕΗ και που διαχρονικά επιλέγει να στηρίζει μέσα από έργα και πρωτοβουλίες για τα νοικοκυριά, για τους αγρότες, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και τις τοπικές κοινωνίες, το περιβάλλον και τον πολιτισμό. Περισσότερα θα μάθεις για τις πιο σημαντικές ιστορίες στο ΔΕΗ.gr.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Θα μου θυμίζει κάτι που μου στέλνει η Δάφνη, κάτι σεμινάρια. Πού είναι, λέω, το σεμινάριο? Λέει στη μύτη. Πού είναι η υπανομή? Στη μύτη, στην ακροθαλασσιά.
3: Έλα ρε, δεν το ξέρα εγώ αυτό.
2: Λέω, και τι σεμινάριο? Είναι wellness, για να αγγίξουμε την εσωτερική μας γαλήνη.
3: Σου έχουν πει ότι δεν πας καλά?
2: Άρα, λέω, δεν είναι σεμινάριο, είναι να βρεθούμε γύρω από τη φωτιά να λέμε τα προβλήματά μας.
4: Απόψε, λέω, να κάνουμε ένα πάρτι.
2: Λέει, ξέρεις πως το καλύτερα θα νιώσεις μετά?
5: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
2: Λοιπόν,
6: πληρώνεις γι' αυτό?
2: Ναι, είτε πληρώνεις 35 ευρώ.
6: Ω, Παναγία.
2: Το άτομο.
6: Και μιλάμε για πράφετ.
2: Έτσι κι εγώ, αν μάζευα 10 κότες και τις έλεγα 35 ευρώ για να πάμε στην ακροθαλασσιά και να.
7: Φίλες και φίλοι, τι υπάρχει τελικά εκεί πέρα έξω?
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Très magnifique.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
12: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
13: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίθυγη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο.

0: Γιο, είμαι ο Βουά και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
1: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport, the heart of sport.

περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα Classic Hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

0: I Drove All Night, ένα τραγούδι που το έχουν πει σημαντικοί καλλιτέχνες. Το πρώτο ερμήνευσε ο Roy Orbison, εδώ από την εξαιρετική εκτέλεση της Cyndi Lauper που μόλις ακούσαμε. Το έχει ερμηνεύσει και η Celine Dion, η οποία Celine Dion μετά από 6 χρόνια επέστρεψε σε live εμφάνιση στο Παρίσι σε μια πάρα πολύ συγκινητική βραδιά, διότι η Celine Dion βέβαια αντιμετώπισε πολλά προβλήματα υγείας τα τελευταία χρόνια, αλλά να που κατάφερε λοιπόν να επιστρέψει και ήταν μια καταπληκτική live βραδιά αυτή που έζησαν εκεί στο Παρίσι. Τώρα έχω να σας δώσω μια διπλή πρόσκληση για το Σινεπανόραμα. Ο καιρός βοηθά ακόμη για θερινό κινηματογράφο. Τι θα λέγατε να δείτε μια ταινία λοιπόν στο Σινεπανόραμα? Θα περιμένω για 10 λεπτά τα μηνύματά σας στο Viper του Velvet. Γράφετε σινεμά και ενώ όνομα δεπώνυμο, αποστολή στο 6931-968-968.
1: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
2: Μαμά και μπαμπά, τι φάση, ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Isomat Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
3: Isomat Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Isomat που ξέρεις.
2: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
4: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη World, έχεις 1-1 από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη World και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
5: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
7: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99. Και τονοσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψό και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
11: Η ώρα είναι 4. Nutra Liver από την Nutravit Premium Brand. Φροντίδα από μέσα.
12: Nutra Liver από την Nutravit. 25 δραστικά συστατικά με χολίνη που συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του ύπατος. Μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του οργανισμού. Nutra Liver από την Nutravit. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
13: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Velvet.
1: Καλή εβδομάδα σε όλη την παρέα των 96,8 Velvet. Σήμερα Δευτέρα, 14 του μηνός, μετά από, θέλω να ελπίζω, ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο. Είμαστε εδώ και ελπίζω η Δευτέρα να κυλά έτσι πολύ ευχάριστα για όλους. Εδώ πάντως έχουμε τα τραγούδια για να φτιάξουμε τη διάθεσή μας. Είμαι ο Στέρκης Τουρνάβας. Άλλη μία ώρα εδώ με Τίνα Τάρνερ, Ερός Δραμαζώτη, Μάικλ Τζάκσον, Amy Winehouse, αλλά και τους Hooters. Τώρα, Johnny B.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

Σαν σήμερα 14 Σεπτεμβρίου γεννήθηκε η Amy Winehouse το 1983 και ακούσαμε το You Know I'm No Good από το δεύτερο φοβερό της άλμπουμ τότε που είχε βραβευτεί και με Grammy. Τώρα παρατηρείται έτσι μια άθηση της ρετρό αισθητικής. Πάρα πολλοί άνθρωποι προτιμούν προϊόντα και gadget τα οποία έχουν μια ρετρό αισθητική και θυμίζουν έτσι κάτι παλιό. Γι' αυτό πολλές εταιρείες πλέον βγάζουν καινούργια pick-up, βγάζουν μέχρι και σταθερά τηλέφωνα για κάποιους που θέλουν λίγο να ξεφύγουν από τις οθόνες. Μεγάλη άθηση γενικότερα μέχρι και για τις διάφορες συσκευές οι οποίες θυμίζουν το παρελθόν, και από ό,τι φαίνεται είναι μια τάση που θα συνεχιστεί αφού έχει μεγάλη ανταπόκριση από τον κόσμο.

0: ακούω τα καλύτερα 80's τραγούδια.
1: Ο Βασίλης και η Αναστασία είναι οι καλύτεροι.
2: Ο Velvet με χαλαρώνει.
0: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Ακούμε 96,8.

0: Δυνατή μελωδία από τα έτη και μεγάλη επιτυχία τότε. Mr. Broken Wings στον 96,8 Velvet. Την προηγούμενη εβδομάδα τα είχε όλα. Διεθνή έκθεση Θεσσαλονίκη, στη συναυλία του Αντώνη Ρέμου, τη συναυλία των Ημισκουμπρίων που και αυτά μάζεψαν πάρα πολύ κόσμο. Αυτή η εβδομάδα θα κινηθεί σε λίγο πιο ήρεμου ρυθμού πλέον. Πάντως σήμερα Δευτέρα ο καιρό είναι μια χαρά. Αν θέλετε έτσι να κάνετε καμιά βόλτα, είτε στη γειτονιά σα, είτε πιο έξω στο κέντρο τη πόλη. Στι σειρέ κυριαρχεί το The Gentleman, η δεύτερη σεζόν του The Gentleman, η νέα σειρά που δημιούργησε ο Γκάι Ρίτσι, γνωρίζει μεγάλη επιτυχία και ήδη από ό,τι φαίνεται θα πάρει το πράσινο φως και για τρίτη σεζόν. Καλά πηγαίνει και από την Δανία η σειρά μυστηρίου The Perfect Lie. Επιστρέφω με Pet Shop Boys, Santana και Pink.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Πάνε σε event μόνοι τους, σε συναυλίες κυρίως.
3: Το έχω κάνει.
2: Ναι.
3: Γιατί καμία από τις φίλες μου δεν ακούει ελληνική ραπ.
4: Μα τι το ωραίο βρίσκουν σε αυτό τα παιδιά μας.
2: Το πρόβλημα.
3: Ο αδερφός μου μετακόμισε στην Αθήνα, μου έχει δημιουργήσει τρύπες.
5: Λονδίνο, Άμστερνταμ, τη Βερολίνο.
3: Στην κοινωνική μου ζωή. Έφυγε από την εστίαση εδώ.
2: Ναι.
3: Δεν μπορώ να βγω να πιω μόνη. Πρέπει να περιμένω τις άλλες.
6: Περιμένω πώς και πώς.
2: Ναι.
3: Έφυγε από εδώ, δεν μπορώ να βρω έναν άνθρωπο να πάω σε μια συναυλία, να ακούσω λόγους τιμής, Νόβελ κτλ.
7: Έχω κόψει ό,τι μπορεί να φανταστείς. Τα έχω κόψει όλα.
2: Κωνσταντίνα, γύρνα πίσω.
3: Αναγκαστικά θα πρέπει να με ερημνήσω για το έτερον ολόκληρο να ακούει τέτοια μουσική.
8: Τα ελληνικά, τα παραδοσιακά, τα τραγουδάς, άμα προκύψει.
2: Εντάξει, παιδιά, ο Κωνσταντίνος δεν έχει αφήσει συναυλία στην Αθήνα.
3: Λέσει! Γιατί πάει και βρήκε εκεί και παρές και πάει.
9: Και πάω, πάω, πάω.
3: Κουλοπέδο. Άιντε. Προδότη.
10: Έχουνε μπιφ.
11: Έχουνε μεγάλο πολύ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
13: Όταν μας θυμάται, εμείς στεκόμαστε επάξια κοντά σας. Ριζάκος Material. Αρχιτεκτονικά υλικά. Είδη υγιεινής. Μοντέρνα δόμηση. Από τους μεγαλύτερους οίκους. Ριζάκος Material. Για το σπίτι, τον επαγγελματικό σας χώρο, τα ξενοδοχειακά σας projects. Βασίλισσης Όλγας 259.

0: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο ACTO. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. ACTO. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
1: Όχι απλώς νιασυναμίδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασυναμίδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά της τις χρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
2: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
3: Η ώρα είναι 4:30.
4: Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
5: Μαγειρική και ζαχαροπλαστική, εδώ θέλουμε να πετύχουμε.
6: Για να φτάσεις ψηλά, χρειάζεσαι γερές βάσεις. Γι' αυτό είσαι στην ΑΚΜΗ.
7: Στον leader της εκπαίδευσης, σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή γαστρονομίας στην Ελλάδα.
6: Και τώρα, ΑΚΜΗ.
7: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

δούμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Είναι η Όπου στον 96,8 Velvet, εδώ που η εβδομάδα ξεκίνησε μια χαρά, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά στη μουσική και στη διάθεσή μας. Είμαι ο Στέργιος Τσουρνάβας, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα που μου κρατήσατε. Σε λίγο μαζί σας, Πινελόπη Δαμιανίδου, ως και τις 8, 8 με 11 Μάσιμο. Μείνετε λοιπόν εδώ για πολλή μουσική. Εύχομαι γενικότερα να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και το απόγευμα και το βράδυ σας. Και τα λέμε αύριο 2 με 5 εδώ. Για χαρά!
1: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία DC Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο Συμπιεστή.
2: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
3: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live blackjack και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζει την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνει αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
5: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
4: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ. Το ράβεις και θα τα χάσεις.
6: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ. Το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
1: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
7: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
7: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
7: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
7: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
8: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
7: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
1: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
7: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
9: Άλλες εποχές, άλλα σπίτια. Μα η ανάγκη παραμένει ίδια. Ασφάλεια, ποιότητα, εμπιστοσύνη σε κάθε στιγμή. Από γενιά σε γενιά, τα ηλεκτρικά Δηλερή είναι δίπλα σας, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις που αντέχουν πραγματικά στο χρόνο. Ηλεκτρικά Δηλερή, όταν η εμπειρία γίνεται σιγουριά που διαρκεί.
10: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
11: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και ενός μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
12: Η ώρα είναι 5.
13: Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
14: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

0: 92,8 Velvet.
1: Να είμαστε λοιπόν εδώ σήμερα απόγευμα Δευτέρας 14 του Σεπτεμβρίου. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Καλή εβδομάδα να έχουμε. Φθινοπορεινός σχεδόν ο καιρός, το βράδυ κατά κύριο λόγο. Ελπίζω όπως και να έχει να περάσει ωραία το Σαββατοκύριακο. Έβρεξε και αρκετά. Θα τα πούμε στη συνέχεια. Πάμε να ξεκινήσουμε με το Maniac. Ξελιγορχόμαστε με Ten Sharp αμέσως και μετά το TikTok και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Αυτή είναι η Σία με το Chip Thrill στο 96,8 Velvet. Στα 15 λεπτά μετά από τις 5 είμαστε εδώ παρεούλα μέχρι και τις 8. Καλησπέρα σας, καλή εβδομάδα να έχουμε. Πινελόπη στο μικρόφωνο. Περιμένω τα μηνύματά σας στο Viber. Για πείτε μου τι κάνατε Σαββατοκύριακο, πώς τα περάσατε, που πήγατε, ήσασταν εδώ. Γράψτε μου στο 6931-968-968 και φύγαμε για Blue Hotel. Αμέσως τώρα σε λίγο Bon Jovi και Hooverphonic.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Φωνάρα, Μαράια Κάρεϊ, My All, στον 96,8 Velvet. Σήμερα λοιπόν 14 του μηνός, λέμε χρόνια πολλά στο Σταύρο, τη Σταυρούλα, το Θεοκλή, τη Θεόκλεια. Χρόνια σας πολλά, ό,τι επιθυμείτε. Επίσης διαβάζω για τον καιρό λίγο αυτή την εβδομάδα. Γενικότερα θα πάει, θα γυμανθεί όπως και χθες και σήμερα. Θα έχουμε δροσούλα, ειδικότερα το βράδυ. Κατά τα άλλα, το μεσημέρι η μεγαλύτερη, η πιο μεγάλη θερμοκρασία θα είναι στους 28 βαθμούς Κελσίου. Οπότε μια χαρούλα. Σε λίγο ερχόμαστε με Modern Talking, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8. Μείνετε εδώ.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
3: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, είμαστε τίποτα.
2: Εγώ θα βγω.
3: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
2: Εγώ θα βγω.
4: Βασιλάκι!
3: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
5: Σταμάτα!
6: Προσβόλα, επική προσβόλα.
2: Ούτε νέος ούτε λεφτά. Έχεις δίκιο.
7: Ξύδι. Λυπάμαι.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
8: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
9: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
8: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
9: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
10: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
13: Γιατί σου έλειψε το νησί?
12: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
13: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
12: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
13: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟ.
14: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
1: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
15: Έως το Σάββατο, βόλιος κιμά στο κιλό τώρα μόνο 11,79. Εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο ξυλούρης 5 λίτρα τώρα μόνο 29,90. Ακόμη Nescafé Azir Espresso 95 γραμμάρια μόνο 4,37. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
1: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
16: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου και αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Πάω Alter Life.
17: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr. Και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.

0: Driver's Seat στο 96,8 Velvet στα 54 λεπτά μετά από τις 5. Διαβάζω εδώ τις τροφές, λέει, που ενισχύουν τα μαλλιά, και η πρώτη και καλύτερη όπως και πάντα, δεν ξέρω γιατί πάντα είναι αυτή η τροφή, είναι τα αυγά. Είναι, λέει, τόσο καλά, είναι πλούσια σε πρωτεΐνη και βιοτίνη και έτσι συμβάλλουν στην υγεία και τη φυσιολογική ανάπτυξη των μαλλιών. Επίσης τα μούρα που είναι πλούσια σε βιταμίνη C, το σπανάκι λόγω του σιδήρου, λέει, βοηθάει στη μεταφορά οξυγόνου σε όλο το σώμα και έτσι συνδέεται με την τριχόπτωση, δηλαδή την ελαττώνει. Τα λιπαρά ψάρια που γενικότερα είναι πάρα πολύ καλά για την υγεία και για το μαλλί. Και τέλος οι γλυκοπατάτες που έχουν βιταμίνη Α και βοηθούν στην ανάπτυξή τους. Οκ, λοιπόν, να ξέρετε από εδώ και πέρα. Σε λίγο ερχόμαστε για το δεύτερο μας μέρος, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Ξέρεις ποια θα είναι η αγαπημένη σου μέρα? Η Τετάρτη. Γιατί κάθε Τετάρτη, αποκλειστικά στη Wolt, έχεις ένα συν ένα από το Γρηγόρη σε φρέντο εσπρέσο και φρέντο καπουτσίνο. Καλοκαίρι με τη Wolt και η απόλαυση γίνεται διπλή. Η προσφορά ισχύει για το κανονικό μέγεθος καφέ.
2: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Τα προϊόντα Ακράτειας Τένα Μεν εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω Τένα Μεν και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με Τένα Μεν.
1: Για κάθε νέα αρχή, σε κάθε φάση της ζωής σου, Bed & Bath. Εκεί θα βρεις τα πάντα για το μπάνιο και το υπνοδωμάτιο, με έξυπνες λύσεις, πιστοποιημένη ποιότητα και τις καλύτερες τιμές. Κρεβάτια και στρώματα, λευκά είδη, μαξιλάρια, πετσέτες, πατάκια και αξεσουάρ μπάνιου. Όλα επώνυμα και όλα με προσφορές έως μείον 50% για να αλλάξεις το σπίτι και τη διάθεσή σου.
3: Στα καταστήματα Bed & Bath και στο bedandbath.gr. Κάθε νέο όνειρο γίνεται πραγματικότητα.
1: Βρες τη μεγαλύτερη ποικιλία και κάνε τη δική σου νέα αρχή.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηγε τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
6: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
7: Επόμενος.
8: Ναι.
7: Χαμήλωσε, ρε φίλε, το ραδιόφωνο.
8: Ναι, εγώ μιλάω. Τώρα. Ποιος?
7: Τώρα προκαλείς, λέγε.
8: Κώστας λέγομαι. Κάλεσε έτσι να πούμε για κάνα δελτίο.
7: Τι δελτίο, τον 12?
8: 12 ώρες μου πήρε να αναλύσω το σύστημά του.
7: Εσύ το έχεις σύστημα να παίρνεις να λες τον πόνο σου?
8: Αφού η ομάδα πονάει, ρε Γιάννη, είναι άρρωστη.
7: Άντε σε ένα γιατρό. Επόμενος.
9: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The heart of sport.
11: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε. Πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
12: Η ώρα είναι 6. Nutra Defense από την Nutravit Premium Brand. Καθημερινή φροντίδα για τον οργανισμό.
13: Nutra Defense από την Nutravit. 16 επιλεγμένα συστατικά, βιταμίνες, μέταλλα και φυτικά εκχυλίσματα σε μια ολοκληρωμένη σύνθεση για την καθημερινή υποστήριξη του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Defense. Για κάθε μέρα με τη φροντίδα της Nutravit.
14: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

Είμαστε και πάλι πίσω στο δεύτερο μας μέρος για σήμερα, στο 96,8 Velvet. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. More than a feeling αμέσως τώρα για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο ερχόμαστε με Αμέρικα, αμέσως και μετά Total Touch και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε εδώ.

What About Now στο 96,8 Velvet, τι τραγουδάρα πραγματικά. Είμαστε παρέα μέχρι και τις 8. Τώρα λοιπόν τι κάνουμε, πάω λίγο στο Viber να χαιρετήσω το Σπύρο που μας ακούει λέει από το μαγαζί μαζί με την Κική, τον Γιώργο και την Άσπα. Γεια σας ρε παιδιά, καλή βάρδια να έχετε. Ελπίζω να είστε και κοντά στο κλείσιμο ή τουλάχιστον να έχετε παρέα εμάς μέχρι και τις 8 που θα είμαστε εδώ. Χαιρετώ και την Αναστασία, απολαμβάνουμε λέει τελευταίες μέρες καλοκαιριού. Πραγματικά να ξέρετε τι δεν μου λείπει καθόλου από το χειμώνα, αυτό που νυχτώνει από τις 5. Κατά τα άλλα, ωραία δροσούλα θα έχουμε, κρυουλάκι, θα βάζουμε τα κασκολάκια μας, αλλά αυτό το πράγμα με το σκοτάδι της 5, πραγματικά σας λέω δεν θέλω καθόλου, μια χαρά είναι τώρα. Easy Lover, αμέσως τώρα, σε λίγο ερχόμαστε με Elton John και Dua Lipa.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Share και το Believe στο 96,8 Velvet, 36 λεπτά μετά από τις 6. Γενικότερα πάρα πολλά τα νέα τον τελευταίο καιρό με καλλιτέχνες. Ένα όμως πάρα πολύ ευχάριστο που συνέβη το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ήταν ότι ανέβηκε ξανά στη σκηνή Celine Dion στο Παρίσι μετά από 6 ολόκληρα χρόνια απουσίας από τη σκηνή. Τραγούδησε ολόκληρη συναυλία δική της και γενικά μάζεψε 35.000 θεατές. Και από ό,τι έχω δει και βιντεάκια, έγινε χαμός και μπράβο της. Έλειπε πάρα πολύ από τη σκηνή Celine Dion. Επιστρέφει δυναμικά. Stevie Wonder σε πολύ πολύ λίγο με το Part-Time Lover, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Άλλος λόγος για την τόνωση του εγώ, για να διώξει τη μοναξιά εξαιτίας.
3: Γιατί έχει μοναξιά, Μάρια, αφού είσαι σχέση και ρίχνεις κέρατο.
4: Τι γιντροπή δεν βλάπτη, θα σας λέγαμε.
3: Α, εγώ με τον Κώστα νιώθω πάρα πολύ μόνη, γι' αυτό τι έκανα. Πήγα και με το φίλο. Ρε είστε σοβαρές.
5: Αν είναι η αγάπη αμαρτία.
3: Όμα σου άρεσε και συγγνώμη τώρα κιόλας πήρα το θάρρος, συμπλήρωσε αυτό το έντυπο και στείλε τη συστατική επιστολή στον δικό μου γιατί τάχα εγώ από πάνω είμαι ξυλάγκουρο.
6: Μα κι αυτός λύσαξε. Πιο γρήγορα, πιο γρήγορα, πιο γρήγορα.
3: Για πες του.
7: Τ' άρεσε μωρό μου. Πες το στη δικιά μου γιατί το έχει κάνει έτσι τώρα. Δεν τ' αρέσει το ένα, δεν τ' αρέσει το άλλο.
8: Ευχαριστώ για τα προσπάσματα.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χημική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
10: Θεσσαλονίκη, Ερμού 45, πλατεία Αριστοτέλους. Τηλέφωνο 2310-226318. delta360.gr.
11: Η Βόρεια Ελλάδα απέκτησε το δικό της αστέρι. Η Mercedes-Benz Northern Star άνοιξε τις πόρτες της. Νέα μοντέλα, σέρβις υψηλών προδιαγραφών, τεχνολογία αιχμής και εξυπηρέτηση που ξεχωρίζει. Northern Star, εξουσιοδοτημένος διανομέας και επισκευαστής Mercedes-Benz και Smart. 7ο χιλιόμετρο Θεσσαλονίκης Μουδανίων. Το αστέρι της Βόρειας Ελλάδας.
12: Όλοι θέλουν το καλύτερο για το παιδί τους. Να περνά δημιουργικά το χρόνο του σε ένα ασφαλές και ευχάριστο περιβάλλον με εξειδικευμένους παιδαγωγούς. Σε ένα χώρο που σέβονται το παιδί, διδάσκουν τον αθλητισμό και ανακαλύπτουν ταλέντα και κλίσεις. Σε ένα περιβάλλον που δεν λείπει ποτέ ο χορός και η ψυχαγωγία. ΚΔΑΠ Μακεδονικός. Πληροφορίες στο 2310 587 870 ή στο site μας μακεδονικός.gr και δωρεάν μέσω ΕΣΠΑ.
13: Η ώρα είναι 6:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
14: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό.
15: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε.

0: Τότο και το Αφρικά στο 96,8 Velvet στα 54 λεπτά μετά από τις 6. Γελάω πάρα πολύ με την Αλεξάνδρα που μου λέει: Πινελόπης, έχουμε βάλει και εμείς τέρμα στο μαγαζί. Να ξέρεις, πες καλησπέρα. Αλεξάνδρα, Μαρία, Πέτρος. Γεια σας, ρε παιδιά. Φαντάζομαι ότι και εσείς είστε βάρδια και οι τρεις. Ελπίζω να πηγαίνει πολύ καλά η δουλειά. Ελπίζω να ασχολάτε κι εσείς αρκετά νωρίς. Δεν ξέρω, γράψτε μου. Οπότε καλή δουλίτσα. Χαιρετώ επίσης και τον Άρη που μας ακούει από το αυτοκίνητο. Εμείς είμαστε παρεούλα στον Velvet μέχρι και τις 8 και σας περιμένω στο Viber στο 6931 968 968, και σε λίγο ερχόμαστε για το τρίτο μας μέρος.
1: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
2: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
1: νομική,
2: διοίκηση και οικονομία,
1: πληροφορική,
2: ψυχολογία,
1: αγγλική φιλολογία,
2: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
3: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
2: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
1: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
2: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
4: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο, το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίλτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά το Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
5: Ξέρω ότι κάθε μέρα ακούς πολλά. Όλα είναι στο μυαλό.
6: Αν το πάρεις απόφαση, θα δυνατήσεις.
5: Όχι, όχι, δεν μπορεί. Τρως κρυφά. Φερμουάρ, το ράβεις και θα τα χάσεις.
7: Άκου κάτι και από μένα. Η παχυσαρκία είναι μια χρόνια νόσος και μπορεί να οδηγήσει σε αρκετές επιπλοκές για την υγεία. Έχεις κάνει τόσες προσπάθειες να χάσεις βάρος, αλλά στο τέλος καταλήγεις στο ίδιο σημείο. Δε φταίσαι εσύ, το σώμα σου αντιστέκεται στην απώλεια βάρους και χρειάζεται βοήθεια. Μίλα με τον γιατρό σου. Εκστρατεία ενημέρωσης για την παχυσαρκία της εταιρείας Pharmaserve Lilly.
1: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
8: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
9: Ανανεώστε το χώρο σας με κομψότητα και μοναδική αισθητική. Ραβένα προσφορές έως μείον 40% και μέχρι 30 Σεπτεμβρίου. Σας περιμένουμε πάντα με την υψηλή ποιότητα της Ραβένα.
10: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 40 προϊόντα. Από Δευτέρα στα Lidl. Γραβιέρα Αγγελάδος 250 γραμμάρια 2,59 και με Lidl Plus 2,19. Πίτσα Μαργαρίτα 2 επί 630 γραμμάρια 5,35 και με Lidl Plus 3,99 και τον Οσαλάτα 2 επί 160 γραμμάρια 2,84 και με Lidl Plus 2,12. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Η ώρα είναι 7. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο, το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
12: 44 χρόνια πριν επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα, να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την Ιδιωτική Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Είμαστε και πάλι πίσω στο τρίτο και τελευταίο μας μέρος για σήμερα απόγευμα Δευτέρας. Πινελόπη στο μικρόφωνο μέχρι και τις 8. Europe και The Final Countdown για το ξεκίνημά μας. Σε λίγο Enrique Iglesias, αμέσως πιο μετά Bon Jovi και τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Μείνετε στην παρέα.

0: Εδώ όλα τα τραγούδια έχουν την ιστορία τους. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
1: Escucha el ritmo.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

We'll never know στο 96,8 Velvet στα 14 μετά από τις 7. Διαβάζω εδώ πράγματα που μπορούμε, λέει, να κάνουμε με το κινητό μας για να έχουμε έτσι καλύτερη διάθεση και πιο γερό μυαλό. Και το πρώτο, λέει, είναι να παίξεις ένα παιχνίδι που απαιτεί σκέψη. Σουντόκου θα προτείνω εγώ, που είναι πάρα πολύ καλό και ενισχύει πάρα πολύ τη μνήμη. Επίσης, να διαβάσεις ένα βιβλίο, ηλεκτρονικό, e-book δηλαδή. Να γράψεις τρία πράγματα για τα οποία νιώθεις ευγνωμοσύνη. Να ασχοληθείς με ένα χόμπι μέσω του κινητού σου, δηλαδή να τραβήξεις βίντεο, φωτογραφίες ή οτιδήποτε τέλος πάντων μπορείς να κάνεις μέσω του κινητού. Να κάνεις λίγα λεπτά mindfulness. Επίσης, να μάθεις μία ξένη γλώσσα και να στείλεις μήνυμα σε έναν άνθρωπο που έχεις καιρό να ακούσεις. Όλα είναι πάρα πολύ καλά, να σου πω την αλήθεια. Γενικότερα, όντως υπάρχουν πολύ καλοί τρόποι να το αξιοποιήσουμε. Little Lies αμέσως τώρα. Σε λίγο ερχόμαστε με James και Human League.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω βάζω Velvet για να έχει την καλύτερη μουσική.
2: Ο Velvet είναι η παρέα μου.
1: Ακούμε 96,8 Velvet.
2: Εδώ ακούω τα καλύτερα έτη τραγούδια.
3: Και τα αγαπημένα μου τραγούδια βάζω Velvet.
0: 96,8 Velvet.
1: Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: Human Leak, Don't You Want Me, στο 96,8 Velvet, 30 λεπτά μετά από τις 7. Οπότε βλέπω γενικά τροφές, λέει, που μπορείς να τρως αν δεν πίνεις πάρα πολύ νερό. Μπαίνω πάντα και τις διαβάζω, γιατί είμαι από τους ανθρώπους που πραγματικά δεν πίνω το νερό που χρειάζεται, νομίζω. Και το πρώτο που γράφει εδώ είναι το σέλινο. Τώρα τι εννοεί, εντάξει, προφανώς το εννοεί μέσα σε άλλα φαγητά να το καταναλώσεις. Το δεύτερο είναι το αγκουράκι γνωστό. Τρίτο είναι τα κολοκυθάκια, που όντως είναι πάρα πολύ καλά, νομίζω, και πολύ υγιεινά. Τέταρτο είναι το κουνουπίδι. Πέμπτο είναι το καρπούζι, εννοείται το καλοκαίρι είναι ό,τι καλύτερο. Και έκτο είναι οι φράουλες, που δεν το ήξερα. Και όντως οι φράουλες είναι και πολύ νόστιμες. Και αν σε ενυδατώνουν κιόλας περισσότερο από όσο ήξερα εγώ, τότε μια χαρούλα. Σε λίγο Michael Jackson και Έρος Ραματσότη, πάντα στον Velvet, πάντα μέχρι και τις 8.
1: Το πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Αν ανοίξεις, λέει, ένα νέο μήνυμα στο πεδίο προς,
0: ναι,
2: πληκτρολογείς απλώς μία τελεία. Τότε εμφανίζονται αριθμοί επαφές που χρησιμοποίησε κάποιος πρόσφατα στο κινητό.
3: Άρα αυτή τη στιγμή ανοίξαμε δρόμους σε επίδοξους άπιστους να ελέγχουν και να προσέχουν διπλά τα κέρατα που δίνουν.
4: Δεν μπορώ να σου κλείσω, ότι νιώθω άβολα. Ντρέπομαι.
3: Το κάναμε αυτό τώρα, πάει.
2: Ναι.
3: Και δεύτερον, κούκλα μου, πώς σε λένε, πας στις συνομιλίες. Σε όλες τις εφαρμογές, πας στα μηνύματα, πας στα διαγραμμένα.
5: Ούτε post, ούτε story, ούτε σχόλιο.
3: Πας στα mail.
6: Είμαστε έτοιμοι, πάμε λίγο.
3: Μη σου πω και στο e-bagging μέσα.
2: Τι είναι αυτά, ρε, δεν έχεις αφήσει και τίποτα.
3: Ναι, είναι δυνατόν να μας λες, πάνε στο προς και πάτα μια τελεία και θα δεις.
6: Too easy, baby.
3: Βρε, έχω το κινητό του στα χέρια μου, ξέρεις θα κάνω.
2: 3, 2, 1, πάμε.
3: Καταρχάς θα παραγγείλω 1 τρισεκατομμύριο πράγματα με την κάρτα του.
2: Αλλά,
3: ναι.
2: Και μιλάμε για profit.
3: Σκοπός να μας πεις πώς ξεκλειδώνει το κινητό.
7: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
1: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί στις 7.
2: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
8: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω, ρε παιδί μου, στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
2: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
8: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Το Magnifique.
9: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ξηρά, ξεκόλα.
12: Αυτό φωνάζει και η Φρέζιντερμ στα παιδικά κεφαλάκια με το Lice Free Set. Το ιατροτεχνολογικό προϊόν για την εξάλληψη των ψηρών με δραστικά συστατικά φυτικής προέλευσης χωρίς τοξικά βιοκτώνα. Για να έχετε όμως και εσείς και τα παιδιά σας το κεφάλι σας ήσυχο, χρησιμοποιείτε καθημερινά το προληπτικό άοσμο αντιφθυρικό Lice Rep Extreme Spray που κρατάει τις ψήρες μακριά από τα παιδικά κεφαλάκια. Φρέζιντερμ, με την εμπιστοσύνη παιδιά. Γιατρών, δερματολόγων και φαρμακοποιών. Χρησιμοποιείτε τα αντιφθυρικά προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
13: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
14: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Θερμοσύστεμ. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο boomers πια!
15: Ιζωμάτ Θερμοσύστεμ. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
14: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
16: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικίδια μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care.
17: Καλώς ήρθατε στο Regency Casino Online.
18: Το Regency Casino κατεβαίνει και μιλάει στη γλώσσα μας. Τώρα ζει στη μοναδική ατμόσφαιρα Regency με Έλληνες dealers και online για live black Τζακ και ρουλέτα. Μπαίνει στο regencycasino.gr ή κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino και απολαμβάνεις αποκλειστικότητες και μια μοναδική προσφορά γνωριμίας.
19: Ρυθμιστή σε ΕΕ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
20: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

πτώματα. Ραγούμαν in love στο 96,8 Velvet, στα 52 λεπτά μετά από τις 7. Και κάπου εδώ έχουμε φτάσει στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ευχαριστώ πολύ πολύ που ήσασταν εδώ. Άλλο ένα απόγευμα Δευτέρας. Καλή μας εβδομάδα. Πινελόπη Δαμιανίδου στο μικρόφωνο μέχρι και τώρα. Ο Μάσιμο ακολουθεί στην παρέα σας μέχρι και τις 11. Οπότε μένετε εδώ και εμείς θα ξαναλέμε αύριο, Τρίτη, στις 5 το απόγευμα. Φιλάκια πολλά. Καλό μας βράδυ. Να περάσετε τέλεια ό,τι και να κάνετε.

0: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
1: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
0: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
1: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra. Βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
0: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
1: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
2: Σκέφτεσαι το μετά. Όποιος και αν είναι ο προορισμός σου στο Art and Design, η αφετηρία σου είναι ο Άκτο. Εδώ και 55 χρόνια μαζί μεταμορφώνουμε τον κόσμο. Για πανεπιστημιακές σπουδές Art and Design, μία είναι η επιλογή. Άκτο. Μάθε περισσότερα στο acto.gr.
3: Ξέρετε τι σημαίνει πραγματική άνεση? Θα σας πω εγώ. Yeah. Τα προϊόντα Ακράτειας TENAMEN εφαρμόζουν άψογα στο εσώρουχο, είναι 100% διακριτικά και μου προσφέρουν μέγιστη άνεση και ασφάλεια. Και τώρα που μιλάμε, φοράω TENAMEN και νιώθω έτοιμος για όλα. Επίλεξε το προϊόν Ακράτειας που ταιριάζει σε εσένα και κράτα τον έλεγχο με TENAMEN.
4: Πάμε επόμενη γράμμη.
5: Ναι, εγώ είμαι.
4: Ναι.
5: Μίλτος από Μοσχάτο. Γιάννη, μία πρόβλεψη για αύριο.
4: Και τι είμαι εγώ, ρε φίλε, αστρολόγος?
5: Αφού είσαι αστέρι, τόσες φορές έχεις πάει τσουλού.
4: Και σε ταβέρνες πάω. Μάγειρας είμαι.
5: Ρε Γιάννη, πεισματάρης είσαι.
4: Είμαι εγώ καιρός, γι' αυτό. Έφυγες.
6: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
8: Από Δευτέρα γυμναστήριο. Πόσες φορές το είπες και έμεινες στον καναπέ? Τώρα στα Alter Life η αλλαγή ξεκινάει από την πρώτη κιόλας μέρα. Με την αυτοπεποίθηση στα ύψη. Με το μεγαλύτερο δίκτυο στην Ελλάδα, υπερσύγχρονο εξοπλισμό και καθοδήγηση από ειδικούς, έχεις ακριβώς όσα χρειάζεσαι για να ξεκινήσεις και να συνεχίσεις. Άκου κι αυτό. Πρόλαβε έως 16 Σεπτεμβρίου ετήσια συνδρομή με αναλογία μήνα από 27,5 ευρώ. Δεν πάω γυμναστήριο. Pau.

0: Φεστιβάλ.
1: Γιο, είμαι ο Βουάι και σας περιμένω όλους. Τα λέμε εκεί, μην το χάσει κανένας.
0: Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου στον εξωτερικό χώρο του Grand Massou της Θέρμης από τις 10 το πρωί έως τις 4. Είσοδος ελεύθερη. Μην το χάσεις.
2: Η δράση ξεκινά από την Intersport. Απόκτησε τώρα Adidas Galaxy 8 μόνο με 39,99. Σχολικές τσάντες από 9,99 και σετ παιδικές φόρμες από 39,99. Βρες μεγάλη ποικιλία σε ρούχα, παπούτσια και αξεσουάρ από κορυφαία brands σε 67 καταστήματα Intersport και στο intersport.gr. Intersport. The Heart of Sport. Η ώρα είναι 8. Μια χορηγία της Nutravit Premium Brand. Εκεί όπου η επιστήμη συναντά τη φύση.
3: Συμπληρώματα διατροφής Nutravit. Σχεδιασμένα από φαρμακοποιούς και επαγγελματίες υγείας με υψηλές προδιαγραφές ποιότητας. Nutravit Premium Brand. Η δύναμη της φύσης, η ακρίβεια της επιστήμης.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
4: Και τώρα ο Μάσιμο έρχεται με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. 96,8 Velvet.
5: Λίγο μετά τις 8 το βράδυ της Δευτέρας είμαι ο Μάσιμο και τα λέμε καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 11 παρέα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών. Ξεκινάμε με Samantha Fox, Touch Me, Enjoy the Silence, Deepest Mode, Doors, People Are Strange, I Love the 80s από τις 10 μέχρι τις 11, κολλημένη πάντα στο 96,8 Velvet.

Lady, hear me tonight, Mojo είναι αγαπημένο και το άκουσε στον 96,8 Velvet, με την θερμοκρασία να πέφτει κάτω από τους 20 μετά τις 10 το βράδυ από ό,τι βλέπω. Οπότε λοιπόν ζακέτα απαραίτητη, γιατί πλέον ο δρόσης ο καιρός, ενώ η Τρίτη θα είναι συνεπιασμένη και το θερμόμετρο θα δείξει, δεν θα δείξει 25 βαθμούς Κελσίου. Καλησπέρα στη Βασιλική που πήγε Χαλκιδική Σαββατοκύριακο, αλλά δεν τόλμησε να πάει για βουτιά, μου γράφει, και πολύ καλά έκανε στο μίζο. Και περιμένω και τους υπόλοιπους στο 6931-968-968, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Στη δουλειά ακούω Velvet.
1: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
2: Είτε είμαι στο αυτοκίνητο, είτε στο γραφείο, ο Velvet είναι η παρέα μου.
3: Έχετε καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.
4: Για τα αγαπημένα μου τραγούδια, βάζω Velvet.

0: Emmaline, Errol Brown, στον 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, και την Lady Gaga να γίνεται μανούλα στα 40 της σύμφωνα με το Page 6, χωρίς όμως να αποκαλύπτεται τίποτα περισσότερο για το όνομα, το φύλλο και την ημερομηνία γέννησης. Η Lady Gaga είναι αραβωνιασμένη με τον Michael Pollan σχεδόν και αρκετά χρόνια, και όπως είχε δηλώσει στους New York Times στις αρχές εγκυμοσύνης της, είναι πολύ ενθουσιασμένη με την ιδέα της μητρότητας.
1: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ο William Martin Sanchez Lopez κατοχυρώθηκε επίσημα μέσα στη χρονιά ως άνθρωπος που μπορεί να βγάλει από την κόχη τον οφθαλμό του κατά 19 ολόκληρα εκατοστά.
3: Καλό!
2: Καλό!
3: Είναι πολλά τα 19 τα εκατοστά, μην τα υποτιμάμε.
4: 15 πόντι. Είναι καλά.
3: Ο μέσος όρος στην Ελλάδα είναι 13,8.
5: Όλη η αγορά έχει να το λέει.
2: Πού τα ξέρεις?
3: Διαβάζω. Τι που τα ξέρεις? Θα πω ότι διαβάζω.
6: Διαβασμένο είμαι από το Google και εντάξει.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
7: Όχι απλώς νιασίναμιδη. Face Serum Niacinamide 10% της Fresiderm. Δραστικά συστατικά υψηλής εξειδίκευσης συνδυάζονται μοναδικά σε μια ισχυρή συμπυκνωμένη δύναμη. 10% καθαρή νιασίναμιδη και 8% ενισχυτές της βελτιώνουν ορατά τις δυσχρωμίες, τους διασταλμένους πόρους και λιένουν τις ρητίδες, τελειοποιώντας την υφή του δέρματος. Βάλε στην καθημερινή σου ρουτίνα το Face Serum Niacinamide 10% και ολοκλήρωσε με την πλούσια ενυδάτωση της Moisturizing Plus Cream. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και το φαρμακοποιό.
8: Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό οικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
9: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.
10: Σάββατο 17 Οκτωβρίου έρχεται ο νυχτερινός. Συμμετέχουμε δυναμικά στο μεγαλύτερο νυχτερινό δρομικό πάρτι της χώρας με την κορυφαία ενέργεια της Zenith. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Τρέχουμε τα 21 χιλιόμετρα και τους δρόμους υγείας και δυναμικού βαδίσματος 5 και 10 χιλιόμετρων και 1 μιλίου για όλη την οικογένεια. Υπέροχες αγωνιστικές διαδρομές που υπόσχονται ρεκόρ ατομικής επίδοσης και δρομικής απόλαυσης. Ενέργεια, χρώμα, ρυθμός, DJ Party και πολλές εκπλήξεις έρχονται να σε συναρπάσουν. Πληροφορίες και δηλώσεις συμμετοχής έως 23 Σεπτεμβρίου στο theshalfmarathon.org. 14ος νυχτερινός ημιμαραθώνιος Θεσσαλονίκη Zenith. Σάββατο 17 Οκτωβρίου. Τρέχουμε, δεν κοιμόμαστε.
1: Με την υποστήριξη του 96,8 Velvet.
11: Η ώρα είναι 8:30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. ακμή.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. Περισσότερα από όσα θέλετε.

Black Velvet, Alana Miles, λίγο πριν το τέλος της πρώτης ώρας στο 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στην Ιαπωνία, γιατί η νέα μόδα στο dating συνδυάζει καλό φαγητό, χαλαρή ατμόσφαιρα και παραίστικη διάθεση, και όλα αυτά μπορείς να τα βρεις σε εστιατόρια τύπου Αϊσεκίγια. Άμα είσαι άντρας, λοιπόν, πληρώνεις είσοδο και ποτά, ενώ άμα είσαι γυναίκα, μπαίνεις δωρεάν και το προσωπικό είναι υπεύθυνο να σε μοιράσει στα τραπέζια του μαγαζιού. Από εκεί και πέρα γνωρίζεσαι με άτομα που ψάχνουν συντροφιά ή κάτι περισσότερο. Άμα δεν σου αρέσει το τραπέζι, βαρέθηκες ή θες να δεις κάτι άλλο, αλλάζεις τραπέζι φυσικά. Και το πώς θα τελειώσει το βράδυ σου εξαρτάται αποκλειστικά από σένα. Συνεχίζουμε με Lighthouse Family, Loving Every Minute of It. Σύντομο break αμέσως μετά και επιστρέφω στον 96,8 Velvet με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

0: Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου στο PAOK Sports Arena τιμούμε τον Δημήτρη Μητροπάνο. Το σπουδαίο ερμηνευτή που άφησε ανεξίτηλη τη σφραγίδα του στο ελληνικό τραγούδι. Συμμετέχουν Μελίνα Ασλανίδου, Πέγκι Ζήνα, Γιάννης Κότσιρας, Δημήτρης Μπάσης, Μίχτος Πασχαλίδης, Κώστας Τριανταφυλλίδης. Τη Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, ημέρα γιορτής και μνήμης, η Θεσσαλονίκη τιμά τον Δημήτρη Μητροπάνο στο PAOK Sports Arena.
1: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg από την Power Health. Προηγμένη χυλική μορφή για υψηλή απορρόφηση. Δυσγλυκινικό μαγνήσιο 750 mg. Power Health. Από το φαρμακείο της φύσης στο φαρμακείο της γειτονιάς. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Η ώρα είναι 9. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα. Στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
3: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.

Λίγο μετά τις 9, δεύτερη ώρα παρέα με Μάσιμο στον 96,8 Velvet και συνεχίζουμε με Eurythmics Sweet Dreams, Baby One More Time, Britney Spears, Kim Carnes, Betty Davis Eyes. Φυσικά στο Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής? 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

Somebody That I Used To Know Got Yes των 96,8 Velvet που παίζει και σήμερα τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών, με την συναυλία του Αντώνη Ρέμου να γίνεται τελικά το Σάββατο παρά τη βροχή και όλα όσα γράφηκαν και υπόθηκαν για την τοποθεσία του stage, για το αν έπρεπε να αναβληθεί ή όχι λόγω της απώλειας του Γιώργου Μαζονάκη. Προσωπικά πάντως πιστεύω πως όταν έχεις καλέσει τόσα guest και μάλιστα κάποια από το εξωτερικό, δεν μπορείς εύκολα να ακυρώσεις ένα event. Και όπως είπε άλλωστε και ο Αντώνης Ρέμος και το πιστεύω απόλυτα κι εγώ, κάποιοι επιλέγουν να τιμήσουν τον Γιώργο Μαζονάκη με την σιωπή, άλλοι επιλέγουν να τον τιμήσουν τραγουδώντας τα τραγούδια του. Και επίσης πιστεύω πως από όσο έχω καταλάβει τον Γιώργο Μαζονάκη, πως αν είναι κάπου ψηλά και μας ακούει και μας βλέπει τέλος πάντων, θα προτιμούσε να τον τιμήσουν και να φύγει τραγουδώντας τα τραγούδια του και όχι με την σιωπή, γιατί η ζωή του ήταν δυνατή, ήταν loud, και έτσι loud πιστεύω πως θα ήθελε να φύγει.

0: Ο Velvet είναι η καλύτερη παρέα στο γραφείο.
1: Περισσότερα από τα τραγούδια που αγαπάς.
2: Velvet, όλη μέρα, κάθε μέρα.
3: Ο αγαπημένος μου σταθμός.
2: Από το πρωί μέχρι το βράδυ, κολλημένη στο Velvet.

0: Beautiful Day, U2 είναι αγαπημένο και το άκουσες στον 96,8 Velvet. Και πάμε τώρα στη Γαλλία, όπου ο τετράχρονος Ρεμί έβαλε σε περιπέτεια στην 70χρονη Ντομινίκ με τις βόλτες του στο σπίτι του γείτονα και τις ζημιές που έκανε χωρίς να το θέλει. Ο Πορτοκαλί κεραμιδόγατος λοιπόν άφηνε παντουσάκια στο σοβά του γείτονα, έκανε επιπίση ένα πάπλωμα και δεν έθαβε τα κακάκια του κάθε φορά που περνούσε το φράχτη, με αποτέλεσμα ο δικαστής να μην καταλαβαίνει πως το ζωάκι, okay, δεν μπορεί να καταλάβει κάποια πράγματα. Εξέτασε την καταγγελία και επιδίκασε στην Ντομινίκ πρόστιμο 2.000 ευρώ, τα οποία νομίζω πρέπει να τα πληρώσει τελικά. Anyway, σύντομο break αμέσως τώρα και επιστρέφω με Scorpions και Still Loving You στο 96,8 Velvet.
1: Το πρωινό σας ξυπνημά γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Ξυγημένα, μιλημένα και επιστημονικά.
3: Μάλιστα.
2: Αν σου τύχει τώρα και μετά από...
3: Ναι.
2: Σβήσει ο άλλος κοιμηθεί. Είναι βιοχημικό restart.
3: Ορίστε.
4: Πώς ρε αγάπη μου δηλαδή.
2: Του λέει ο άλλος.
3: Ναι.
2: Ελένη.
3: Μπράβο.
2: Η βαζοπρεσίνη μου είναι στα ζενίθ.
3: Ναι.
2: Κοιμήθηκα. Σχόραμε.
5: Συγγνώμη.
2: Οι γυναίκες συχνά βιώνουν το λεγόμενο χάσμα οργασμού.
6: Τι έλεγε.
2: Απουσία οργασμού. Όχι χάσμα. Ναι. Καθώς στατιστικά φτάνουν σε μια κορύφωση λιγότερο συχνά από τους άντρες.
7: Το λένε οι πάντες αυτή τη στιγμή γύρω μας.
3: Οπότε μην κοιμηθείς αλήτη.
6: Φίλες και φίλοι. Αυτή τη στιγμή που όλοι σας περιμένατε.
2: Γι' αυτό η Ελένη μετά το θέλει συζήτηση και ο Κώστας είναι σε φάση. Ρε κοριτσάκι μου Μέλκο, τώρα θα τα αναλύσουμε όλα.
6: Δεν μπορώ να σου κλείσω ότι νιώθω άβολα, ντρέπομαι.
2: Η μία κάθεται στο πλάι έτσι και λέει και για πες τώρα εμείς τι είμαστε. Θα γνωρίσει την Ειρήνη, τη φίλη μου, να πιούμε ένα καφέ. Και ο άλλος είναι σε φάση. Γιατί.
6: Ερώτημα.
2: Του ενός η βαζοπρεσίνη είναι στα ζενίθ. Τέλος.
8: Πόσο να μας δώσει κι αυτός.
2: Και τη αλληνή η βαζοπρεσίνη είναι πρόπερση.
6: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7. Η κορυφαία έκθεση Van Gogh The Immersive Experience, που έσπασε κάθε ρεκόρ προσέλευσης, συνεχίζει να μαγεύει το κοινό στη Θεσσαλονίκη, στα πλαίσια της παγκόσμιας περιοδίας της. Ένα εκθαμβωτικό εικαστικό υπερθέαμα με εκατομμύρια θεατές ανά τον κόσμο. Van Gogh The Immersive Experience. Το καλλιτεχνικό γεγονός της χρονιάς. Μια αξέχαστη βιωματική εμπειρία.
9: Από τις 26 Σεπτεμβρίου στη Death Hell Expo, κτίριο 5.

Εδώ σας δίνουμε περισσότερα. I want to break free. I want to break free. Περισσότερα από όσα θέλετε. Περισσότερα από όσα αγαπάτε. Περισσότερα classic hits. 96,8 Velvet. Ακούτε περισσότερα.

Freedom Guam, λίγο πριν το τέλος και τη δεύτερη ώρα στον 96,8 Velvet. Εμείς συνεχίζουμε με You Don't Fool Me, Queen. Είναι το βράδυ της Δευτέρας, ξεκίνημα καινούργιας εβδομάδας. Έχουν ξεκινήσει και τα σχολεία, έχουν ξεκινήσει εξεταστικές. Έχει πέσει και δροσιά στην πόλη πλέον φθινοπορεινή. Νομίζω δεν μας έχει συνηθίσει ο καιρός σε τέτοιους Σεπτέμβριδες τα τελευταία χρόνια. Anyway, ό,τι αν κάνετε σήμερα το βράδυ να περάσετε τέλεια. Και εμείς τα λέμε αύριο λίγο μετά τις 8 με ακόμα περισσότερες επιτυχίες όλων των εποχών. Πριν όμως, okay, έχω break και επιστρέφω με 60 λεπτά non-stop, παρέα και σήμερα με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στο 96,8 Velvet.

0: ώρα είναι 10. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit Premium Brand. Πνευματική διάβγεια για κάθε μέρα.
1: Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. 23 επιλεγμένα δραστικά συστατικά σε μια προηγμένη σύνθεση. Με βιταμίνη Β5 που συμβάλλει στη φυσιολογική νοητική απόδοση και ψευδάργυρο που συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή λειτουργία. Νούτρα Νέουρο από την Ultravit. Φροντίδα για κάθε απαιτητική ημέρα.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.

0: Οι μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών συνεχίζονται στο 96,8 Velvet και εμείς φυσικά ακούμε όλα τα αγαπημένα μας τραγούδια εδώ μέχρι το ρολόι να δείξει 11.
1: Το πρωινό σας ξυπνήμα γίνεται ευκολότερο καθημερινά 7 με 11 με το Βασίλη και την Αναστασία.
2: Εμείς θα πούμε για τους χωρισμούς. Έλενα Παπαρίζου, Ανδρέας Καψάλης.
3: Έλα ρε Έλενα.
4: Όχι, την καταλαβαίνω.
2: Και κλείνουμε εννοείται η Ιωάννα Τούνη, Δημήτρης Αλεξάνδρου.
5: 3, 2, 1, πάμε.
3: Κλείνουμε. Ναι, το δικό μου το χωρισμό.
5: Oh, shit. Δώσω μια απάντηση στην τύχη.
3: Ήταν μέσα στο 2025.
6: Κόρη, μην κάνεις του βάρδουλο να πάρεις.
3: Δεν ήταν συγκλονιστικός ο δικός μου.
5: Μας έδωσε μπόνο.
7: Seriously, είσαι υπερσυγκλό.
3: Δεν συγκλώνησε το Πανελλήνιο.
8: Ελλάδα, είσαι έτοιμη.
3: Ακόμα με στέλνει. Δεν έχει αλλάξει όλο μου τα νεύρα μου. Δεν κατάλαβα.
9: Εγώ δεν ψάχνω. Κανένα ναι. Με ψάχνουνε. Μα έχουμε τρελαθεί.
3: Επειδή δεν έχω 1,5 εκατομμύριο στο Instagram όπως η Τούνη.
7: Έχεις ουφ.
3: Έχω 50.000.
10: Τέλεια είμαι, δεν μπορώ.
1: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
11: Η ώρα είναι 10.30. Ώρα για σπουδές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης στην ΑΚΜΗ, στον μεγαλύτερο διεθνή εκπαιδευτικό οργανισμό στην Ελλάδα.
12: Σπουδές παιδαγωγικών και εργοθεραπείας και τώρα ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Διεθνής εξειδίκευση βασισμένη στη μεθοδολογία της LEGO Education σε συνεργασία με την O3. Εκπαιδευτική ρομποτική, βιωματική μάθηση, ειδική αγωγή, εργοθεραπευτική παρέμβαση. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση. acme.edu.gr. Τσιμισκή 14.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. You know 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών. Τώρα και στο κινητό σας. Ανακαλύψτε τη νέα εφαρμογή του 96,8 Velvet για iOS και Android. Κατεβάστε τώρα το application δωρεάν.

0: 96,8 Velvet και σήμερα το βράδυ λοιπόν στο ξεκίνημα της εβδομάδας. Ό,τι και αν κάνετε να περάσετε τέλεια. Είμαι ο Μάσιμο και εμείς τα λέμε αύριο ακριβώς στις 8 με τις μεγαλύτερες επιτυχίες όλων των εποχών στο 96,8 Velvet.
1: Η ώρα είναι 11. Ώρα για Μητροπολιτικό Κολέγιο. Το μεγαλύτερο κολέγιο πανεπιστημιακών σπουδών στην Ελλάδα, στην καρδιά της Θεσσαλονίκης.
2: 44 χρόνια πριν, επενδύσαμε σε ένα μεγάλο όραμα. Να γίνουμε Μητροπολιτικό Κέντρο για την ιδιωτική πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και σήμερα είμαστε το μεγαλύτερο διεθνές πανεπιστημιακό κέντρο στην Ελλάδα. Μέσα από συνεργασίες με 4 διακεκριμένα δημόσια βρετανικά πανεπιστήμια, προσφέρουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών και ισχυρά διεθνή πτυχία με άμεσες επαγγελματικές προοπτικές. Μητροπολιτικό Κολέγιο. Επένδυση στη διεθνή πανεπιστημιακή εκπαίδευση για όλους.
3: Και τώρα, Mellow Velvet. Mellow Velvet. Τρεις ώρες γεμάτες με τα πιο μελωδικά τραγούδια. Στο 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Όταν δουλεύω, βάζω Velvet.
2: Έχει το πιο τέλειο πρωινό.
0: Περισσότερα 80's τραγούδια.
2: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
0: 96,8 Velvet. Έχει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: πρωινό σας ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Φανταστείτε τη Ρίτα τώρα να κάνει προφίλ σε εφαρμογή γνωριμιών και να προσπαθεί να με προωθήσει.
2: Μαμά.
1: Το φαντάζεστε αυτό.
3: Εγώ το φαντάζομαι.
1: Μιλάει λίγο πολύ και έχει τα φασολάκια.
2: Για η μόδα δεν είναι τραγουδάκι. Ούτε μαγειρικούλα.
1: Δεν πειράζει, θα σας μαγειρεύω εγώ.
2: Πολύ ωραία.
1: Δουλεύει εκεί, κάνει ραδιόφωνο κάνει.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί στις 7.
4: Ερώτημα.
1: Είχες εσύ ποτέ ξανά κοπέλα που κάνει ραδιόφωνο? Η κόρη μου κάνει.
5: Έχω κάνει intro για πάρτι σου.
1: Και αυτό και εκεί και είμαι κι εγώ βέβαια θα είμαι στο πακέτο.
2: Τι θες να πεις, μάνα?
1: Με λένε Ρίτα, χάρηκα. Έχουμε τον Βίκτορ και.
6: Είμαστε έτοιμοι.
7: Πάμε λίγο.
1: Περιουσία δεν έχουμε, έχει καλή καρδιά.
8: Θέλω να πιστέψω ότι είναι αλήθεια αυτά που μου λες και ότι δεν παίζεις μαζί μου.
3: Γιατί δεν το βάζει στο παιχνίδι?
1: Γιατί η μάνα μου θα κάνει την εφαρμογή? Τι να πω, ο μπαμπάς μπορεί να μου το ξέρει καν.
9: Δεν το γνώριζα! Λάθος μου!
1: Να το μάθει μετά, να ξυπνήσει μια μέρα και να του πει: Τάσο, έχουμε ραντεβού μετά τη συμπεθέρια.
10: Τι λες, μάνα?
1: Ποια συμπεθέρια, ρε Ρίτα? Έκανε εφαρμογή στην Άντση, τη βρήκα γαμπρό.
2: Μπορούμε να ραβωνιαστούμε ό,τι ώρα θέλει.
1: Πάμε τώρα να τα κανονίσουμε εμεί, αυτή είναι ζών. Θα το μάθει στην εκκλησία.
0: Πρωινό Velvet. Κάθε πρωί.

0: Η ώρα είναι 12. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. 6 μανιτάρια. Μια premium σύνθεση για σώμα και πνεύμα.
1: Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Premium σύμπλεγμα 6 μανιταριών. Εμπλουτισμένο με βιταμίνες και μέταλλα. Υποστηρίζει τη μνήμη, την πνευματική διάβγεια και την ενέργεια. Ενώ με βιταμίνες C και D και ψευδάργυρο συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος. Nutra Mushroom Complex από την Nutravit. Η δύναμη της φύσης με την υπογραφή της επιστήμης.
2: Προϊόντα γνωστοποιημένα στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας.
1: Και τώρα, Mellow Velvet, στον 96,8 Velvet.

αγαπημένα τραγούδια του χθες. Αλλά και μεγάλες επιτυχίες του σήμερα. 96,8 Velvet.

0: 96,8 Velvet.
1: Στη δουλειά, στο αυτοκίνητο και στο σπίτι, παντού Velvet.
0: Με κάνει να νιώθω καλύτερα.
1: Η αγαπημένη μου δεκαετία είναι τα 80's και ο Velvet παίζει τα καλύτερα τραγούδια της.
0: 96,8 Velvet.
2: Παίζει τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.

0: ξύπνημα γίνεται ευκολότερο. Καθημερινά 7 με 11. Με το Βασίλη και την Αναστασία.
1: Λέμε για αυτούς που μπορεί, ας πούμε, να βγουν σήμερα επειδή είναι αργή αύριο και ξεχαστούν και το παρατήσουν το αυτοκίνητο εκεί. Θα το ξαναπάρουν την Πέμπτη.
2: Ποιοι είμαστε, Βασίλη, τώρα να βγαίνουμε. Τι είμαστε, τίποτα.
1: Εγώ θα βγω.
2: Νέοι με νιάτα και λεφτά.
1: Εγώ θα βγω.
3: Βασιλάκι!
2: Ως τι, νέος με νιάτα και λεφτά.
4: Σταμάτα!
2: Προσβόλα, επική προσβόλα.
1: Ούτε νέος ούτε λεφτά, έχεις δίκιο.
5: Ξύδι, λυπάμαι.
0: Πρωινό Velvet, κάθε πρωί.

Θέλετε ακόμη περισσότερα classic τραγούδια? Περισσότερα μεγάλα αστέρια της μουσικής. 96,8 Velvet. Τα καλύτερα τραγούδια όλων των εποχών.